Για αυτούς η εβδομάδα αρχίζει Τετάρτη. Να κάθονται μόνοι, τους βλέπεις στα πάρτι.

Μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
3: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
2: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
3: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
2: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26 51 0 24 0 49 6 9 74 190 5 24. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
4: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Δουλειά? Εγώ? Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
11: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
12: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
13: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
15: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Στην παρουσίαση, ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μας είναι ο Λεωνίδας Βόσσος. Χθες στην αρχαία Νικόπολη, παρουσία του Βόλου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, είναι τα εγγένεια του ανακοινισμένου αρχαιολογικού χώρου. Να θυμηθούμε τι υπόθηκε, τι είπαν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Υπουργός Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Πίου Αλέξανδρος Χαχρημάνης, αλλά και ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κ. Νίκος Γεωργάκος.
16: Το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, σε συνεργασία με κέρια ευρωπαϊκά προγράμματα τοπικής ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την τοπική εφορία και σε συνεργασία κυρίως με το μήνυμα που εκπέμπει διαχρονικά αυτός ο χώρος και την αξίωση της τοπικής κοινωνίας, αυτό το μήνυμα να ακούγεται πάντα, κατάφερε να αποκαταστήσει σημαντικά τμήματα αυτού του μνημείου, τα οποία σήμερα εγκαινιάζουμε στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας να συμπεριληφθεί ο φάκελος της Νικοπόλεως στα πολιτιστικά τοπία της UNESCO, να αποκτήσει δηλαδή ένα παγκοσμίου κύρους και γοήτρου πολιτιστικό διαβατήριο που του αξίζει άλλωστε. Η ολοκλήρωση των έργων β' φάσεως του θεάτρου στο οποίο βρισκόμαστε και η ήδη εκκίνηση των έργων της τρίτης φάσεως, η πλήρης ολοκλήρωση των έργων σε αυτό που είναι γνωστό ως βασιλόσπιτο, το σπίτι, η κατοικία, το μέγαρο στην ουσία του Γεωργίου Εκδίκου, η ανάδειξη των ψηφιδωτών στις βασιλικές, είναι έργα τα οποία συμπληρώνουν αυτό το υπαίθριο έργο τέχνης και βοηθάνε αφάνταστα με την παρουσίαση και την ολοκλήρωσή τους την επιχειρηματολογία αυτού του φακέλου, όπως βοηθάει αφάνταστα προφανώς και η παράκαμψη της Νικόπολης, η οποία επαναλαμβάνω κάνει όλο το χώρο πλέον αρχαιολογικά, νοηματικά, αισθητικά ενιαίο. Και εδώ ο Οκταβιανός έφτιαξε την Νικόπολη όχι μόνο για να διασαλπίσει την νίκη του σε αυτή την περίφημη ναυμαχία, αλλά έφτιαξε και την Νικόπολη για να εδραιώσει σε μια κρίσιμη περιοχή γεωγραφικά και στρατηγικά τη ρωμαϊκή κυριαρχία στο δυτικό κομμάτι της Ελλάδος. Γι' αυτό και επέβαλε ουσιαστικά την μετοίκηση από πολλά σημεία της γύρω περιοχής, σε Τολοκαρνανία, Λευκάδα, Ήπειρο και Ρωμαίους έπικους έφερε, επέβαλε την κατοίκηση αυτής της περιοχής ώστε να τη μετατρέψει και τη μετέτρεψε σε πρωτεύουσα της τότε Ηπείρου. Η ανάδειξη των αρχαιολογικών τόπων είναι πράξη όχι μόνο πολιτιστική, αισθητική, τοπική, είναι πράξη βαθύτατα αναπτυξιακή. Έχει αποδειχθεί από μελέτες που είχα την τύχη να κάνω με την σύσταση της κυρίας Μενδώνη ως Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και μεταγενέστερες, έχει αποδειχθεί ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό γενοβολάει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα υπέρ της τοπικής κοινωνίας, αποδεδειγμένα χάρη στις επιρροές που ασκεί αυτή η επένδυση όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και στο τοπικό εργατικό δυναμικό, αλλά και στην υπεραξία που αποκτά η περιοχή λόγω της ανάδειξης των πολιτιστικών της θησαυρών. Άρα σήμερα εγκαινιάζουμε ένα έργο αρχαιολογικό, ένα έργο πολιτιστικό, ένα έργο ιστορικό για την περιοχή. Εύχομαι να εκτιμηθεί και να πολλαπλασιαστούν οι επισκέπτες, όπως με χαρά μαθαίνω πολλαπλασιάζονται οι επισκέπτες στο νομό Πρεβέζης και ευλόγως είναι πανέμορφη η Πρέβεζα, όχι μόνο για το παρελθόν της, αλλά και για την ζωντανή της παρουσία. Και εύχομαι να συνεχιστούν και να ενταθούν οι προσπάθειες της πολιτείας προς θεραπεία των αναγκών, των προτεραιοτήτων και των φιλοδοξιών της Πρέβεζας.
17: Τα σωζόμενα μνημεία της Νικόπολης, εξαιρετικά δείγματα ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής και τέχνης, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολυεπίπεδο μνημείο.

0: Το maximum δυνατόν δηλαδή. Το Ζαγόρι, τα μινοϊκά ανακτορικά κέντρα της Κρήτης και τον Όλυμπο. Και σήμερα έχουμε και τα τρία εγγεγραμμένα στον κατάλογο της κληρονομιάς της UNESCO. Με την ίδια προφανώς αφοσίωση, το Υπουργείο Πολιτισμού εργάζεται και για την Νικόπολη. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, από τη στιγμή που θα συζητηθεί μια πιθανή υποψηφιότητα, επικεντρώνεται σε αυτήν και αποκτά πολύ εύκολα πλέον και την ανάλογη πληροφόρηση. Επομένως, τοπικά δημοσιεύματα άκερα για τη διεκδίκηση από τον Α ή τον Β της πατρότητας της εγγραφής, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν στην ίδια την εγγραφή. Αυτού του είδους οι εθνικές προσπάθειες, όπως εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους, κύριε Πρόεδρε, απαιτούν ομοψυχία και υπερβάσεις των ατομικών ή των όποιων πολιτικών επιδιώξεων.
1: Εγώ είμαι ευτυχέστατος σήμερα, γιατί ένα πράγμα που θυμάμαι, που αναλάβαμε κάποτε ως Περιφερειακή Αρχή να το φέρουμε σε πέρα, σήμερα το παραδίδουμε σε εσάς. Όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Υπουργό Πολιτισμού, αλλά σε αυτούς τους δύο που μας είπανε, μου είπανε εμένα, όταν ήταν Υπουργός Πολιτισμού ο κύριος Στασούλας και γραμματέας η κυρία Μεντώνη, ότι έχουμε σκοπό μια σειρά έργων στην Ήπειρο να γίνουν οπωσδήποτε και αυτά θέλουμε να τα ετοιμάσετε και να είμαστε συνεργάτες. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Πέρασαν τα χρόνια με άλλες ιδιότητες και οι δύο. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και μνημεία που προκαιρού στην Ήπειρο δώσαμε στο κοινό, αλλά και σήμερα εδώ στο αρχαίο θέατρο της Νικοπόλεως γράφεται ιστορία. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε τώρα και με το αρχαίο θέατρο. Και εσείς εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, ως γνήσιος Ηπειρώτης, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από όταν εσείς ήσασταν πέμπτη γυμνασίου και εγώ ήμουν πρωτοετής φοιτητής, στην Κηφισά έτσι γνωριστήκαμε. Ξέρω ότι έχετε μια πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία είναι η δύναμη της προσφοράς. Και αυτό θέλω να το τονίσω δημόσια, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει συζήτηση μαζί μας και λέτε, μπορούμε να κάνουμε και αυτό.
2: Στη διάρκεια της δεύτερης θητείας μου έχω την ευλογία να ζω αυτή τη μεγάλη ημέρα και να βλέπω να παίρνει σαν ένα όραμα που αφορά όχι μόνο την προστασία και την ανάδειξη του μνημιακού πλούτου της Νικόπολης, αλλά και τη βαθύτερη αυτογνωσία του τόπου μας. Έχω επίσης τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω ενεργά από την πρώτη στιγμή στο φάκελο προστασίας της υποψηφιότητας του αρχαιολογικού χώρου για την ένταξη στο κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, μια προσπάθεια που μαζί με το έργο προστασίας και ανάδειξης του κάστρου του Παντοκράτορα αποτελεί για εμάς όραμα, ευθύνη και προσωπική δέσμευση.
3: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν στην χθες στην Νικόπολη, στην αρχαία Νικόπολη, και πάμε στη συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ήπειρου που είχαμε χθες και να ακούσουμε χαρακτηριστικά ευχαριστημένα σημεία από τα όσα υπόθηκαν στη συζήτηση που έγινε για τις αντλίες θερμότητες.
4: Επειδή μέχρι 14 Οκτώβριο θα βάλει πετρέλαιο ο κόσμος για τη θέρμανση. Βγήκαν κάποια στοιχεία από την Ελστάτ, είμαστε τρίτη περιφέρεια, στη μέση δαπάνη κατά νοικοκυριό, τρίτη χαμηλότερη. Δεύτερη, ναι, είχε γίνει λάθος αυτό. Με 1.500 ευρώ κατά μήνα, που σημαίνει ότι έχουν στενέψει πολύ τα πράγματα. Δεύτερον, φαίνεται να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου από πολλές άλλες περιφέρειες λόγω και του ψύχους που έχουμε. Τρίτον, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αναβιώνει σαν μνήμη κακή για όλους είναι η εθαλομίχλη, η οποία το 22 επί COVID, θυμάστε, είχε πνίξει τα Γιάννενα. Και επειδή έχουμε τα εργοστάσια ζωοτροφών, το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά με εθαλομίχλη. Το να μπορέσει να μειωθεί ο ειδικός φορός κατανάλωσης των καυσίμων, ειδικά για λόγους δημόσιας υγείας. Πολλές συνοσηλίες, πολύς ο χρόνος για τη φροντίδα ανθρώπων με αντιμετωπιστικά προβλήματα μεγάλης ηλικίας, πολλές οι ώρες απουσίας από την εργασία. Έχετε πρόθεση να συζητήσουμε για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας που λύνεται μόνο με τις αντλίες θερμότητας και το πετρέλαιο? Δεν έχετε?
5: Σε αυτή τη φάση δεν έχω, όταν θα έχω κάτι έτοιμο θα σας πω. Ξεκίνησε από την διαχειριστική αρχή για αυτό που πρόκειται.

0: Αθήνα να βάλουν αντλίες θερμότητας.
1: Τα 5 εκατομμύρια αρχικά, ναι, και με 10 υπερδέσμευση.
0: Ναι.
1: Αυτό για πόσο κόσμο?
0: Όλο το λεκανοπέδιο. Λίγο είναι. Δεν είναι πολύ ακριβά αυτά.
1: Βρε, από 65 έχουμε... μέχρι 100.
0: Ένα λεπτό να τελειώσω.
2: Και αυτά που θα πω.
0: Δεν θα πω άλλα γιατί θα φύγω.
2: Θα πει ένα λεπτό. Καλώς όρισες, Γιώργο Πρέτζα, στο θέμα Θεσσαλονίκης. Πριν 3 χρόνια που το θέσαμε εδώ και ζητήσαμε τη στήριξη των παρατάξεων και είχαμε και μια κινητοποίηση, δεν ήσασταν εκεί. Τώρα βέβαια το θέμα αυτό είναι πιασάρικο για όλους. Και ο Δήμος Ιωαννιτών έκανε εκδηλώσεις και το Πανεπιστήμιο μίλησε. Το ζήτημα είναι ότι 3 χρόνια, και όχι μόνο 3 χρόνια, και πριν, το λεκανοπέδιο πνίγεται κυριολεκτικά. Χθες έκανε μια παρέμβαση ο Σάββας Δημητριάδης για τις λύσεις που υπάρχουν. Είναι αυτά τα οποία προτείναμε, κύριε Καχρημάνη, και τελειώνω σε μισό λεπτό, και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ουσία, πολιτική λύση στο πρόβλημα. Την ευθύνη την κύρια την έχει η κυβέρνηση, η οποία διαφορεί κυριολεκτικά 3 χρόνια για το λεκανοπέδιο Ανίνων, το οποίο αποδεδειγμένα και με στοιχεία που καταθέσαμε στην εισαγγελία προσωπικά ο ίδιος Ιωαννίνων, είναι από τις πιο μολυσμένες πόλεις της Ευρώπης. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει απολύτως τίποτα. Το τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια και να πιέσει, τα έχουμε συζητήσει. Αν θέλετε να το ξαναζητήσουμε άλλη μια φορά, αν θέλετε να συνεργαστούμε όλοι μαζί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με το Δήμο Ιωαννιτών που έχει το πρόβλημα και σε σχέση με τα εργοστάσια λειτουργία στην Παιδινή, που θα φέρουμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση, να το κάνουμε. Αλλά δεν λύνεται με συζητήσεις τα προβλήματα αυτά. Είναι το πρώτο ζήτημα που κάναμε. Ο κ. Γεωργόπουλος είχε έρθει σε εκείνη την έκδοση, θυμάμαι.
3: Και καλώς ήρθατε και στα εργοστάσια.
2: Εντάξει, τα εργοστάσια είναι παλιά ιστορία.
0: Ρε παιδιά, τώρα...
2: Αλλά δεν συζητάμε αυτό.
0: Όλοι προφήτες μετά Χριστό. Ένα
1: κατανάλωση. Ένα... Έχει ανοίξει μια συζήτηση. Ωραία. Θα μπείτε στη διαδικασία, ναι, όχι.
0: Εγώ συζητάω, αλλά δεν μπορώ να είμαι και κυβερνήτης Ελλάδος. Τελείωσε αυτό. Είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Έρχομαι.
4: Τώρα πάμε στην ομιλία που είχαμε με τον γραμματέα Σωμαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Λεοντίου, ο οποίος σχετικά με τη δημόσια παιδεία είχε μια σειρά συναντήσεων και με την αντιδήμαρχο παιδείας του Ιμετών, την κυρία Βασομέγα, και με την περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης, αλλά και πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης νόμου Ιωαννίνων.
5: Μέσα λοιπόν των θεσμικών συναντήσεων που πραγματοποιεί η Επιτροπή Εκλογικών Αγώνων του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ιωαννίνων, επισκεφτήκαμε την Αντιδήμαρχο Παιδείας κυρία Μέγα, την Περιφερειακή Διευθύντρια την κυρία Μπέση, τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την κυρία Γεννακού και τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την κυρία Λογοθέτη. Σε αυτή τη συνάντηση θέσαμε και παρουσιάσαμε το πλαίσιο του κινήματος για ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο,
4: ναι,
5: που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τονίσαμε ότι η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση οφείλουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και κυρίως ζητήσαμε ενημέρωση για τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο κάθε φορέας. Πήγαμε περισσότερο να ακούσουμε παρά να μιλήσουμε εμείς.
4: Ναι.
5: Στη συνάντηση με την κυρία Μέγα επισημάνθηκαν οι δυσκολίες που έχουν προκύψει κυρίως από την κατάργηση των σχολικών επιτροπών,
4: ναι,
5: και των δύο νομικών προσώπων, η έλλειψη χρηματοδότησης για την επαρκή αντιμετώπιση των αναγκών των σχολείων. Υπάρχουν σήμερα στην πόλη περίπου 150 σχολικές μονάδες και 15.000 μαθητές που δημιουργούν ένα τεράστιο πεδίο ευθύνης. Η καθημερινότητα είναι αυτή που θέλει σοβαρή αντιμετώπιση και παρέμβαση, αν προσθέσουμε και σε αυτά και τους νηπιοπροσωπικούς σταθμούς. Παρουσίασε η κυρία Μέγα το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής. Επισήμανε τους φόβους της ότι θα την πνίξει, να το πω έτσι, η καθημερινότητα, και υπογράμμισε ότι η πόλη έχει ανάγκη από τουλάχιστον 2 ή 3 σχολικά διδακτήρια σε περιοχές με επιδημιακή ανάπτυξη, όπως είναι η Ανατολή, η Κατσικά, ναι, η Νέα Ζωή. Όσον αφορά τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, έγινε πραγματικά ένας επικοδομητικός διάλογος και εκεί το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι φορτώνουμε το σχολείο συνεχώς με νέες υποχρεώσεις, ενώ ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε πίεση και οι μαθητές υποφέρουν. Βέβαια, για τη νέα σχολική χρονιά επισημάνθηκε ότι ξεκινάει με καλούς ιονούς όσον αφορά τα κενά. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και πλεονάσματα. Αυτό υπάρχει ένα ερωτηματικό, το πώς γίνεται ο προγραμματισμός. Όπως λέει όμως και ένας φίλος εκπαιδευτικός, Υπουργείο έχει καταντήσει στο σχολείο γραφείο πρωτοκόλλου με μαθητές. Ο νηπιαγωγός, ο δάσκαλος, ο καθηγητής καταγράφει, φωτογραφίζει, ανεβάζει στις πλατφόρμες, αποτιμά και τεκμηριώνει και αν βρει και λίγο χρόνο κάνει και μάθημα. Δεν γίνεται όμως έτσι, δεν γίνεται έτσι στο σχολείο, αλλά στραγγαλίζεται η εκπαίδευση, ναι. Στραγγαλίζεται από το έλλειψη χρόνου για τους μαθητές και πνίγεται στη γραφειοκρατία. Ένα παράδειγμα, ο τελευταίος νόμος για τις σχολικές εκδρομές, τις δράσεις εκτός σχολείου.
4: Ναι.
5: Πνίγεται στη γραφειοκρατία. Δεν μπορούν να κάνουν μία επίσκεψη, γιατί η γραφειοκρατία είναι αυτή που τακίζει κυρίως εκπαιδευτικών που θέλω εδώ να πω ότι είναι πολύ μεγάλη και με πολύ φόβο και άγχος. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι εσείς παραπάνω.
4: Ναι, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι σχετικά με την δημόσια παιδεία, γιατί η δημόσια παιδεία συζητάμε, κατά πόσο συζητήσατε και το θέμα που έχει ανακύψει με τις μεταφορές των μαθητών, μια και έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί.
5: Σαφώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα και με τις μεταφορές των μαθητών. Συζητήθηκε το θέμα, προσπαθεί ναι. Η περιφέρεια να βρει λύση στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι μέσα από τη συνεργασία και όλων των φορέων θα επιτευχθεί μια τελική λύση στο πρόβλημα, αλλά πρέπει να ξέρετε κύριε Δάφλο ότι το δημογραφικό πρόβλημα που ταλανίζει τον νομό Ιωαννίνων θα δημιουργεί όλο
4: και όχι μόνο
5: απαιτήσεις για τη μεταφορά των μαθητών στα μεγάλα σχολικά κέντρα.
4: Μάλιστα. Θα υπάρξουν ανάλογες συναντήσεις και με άλλους τομείς της δημόσιας ζωής, όπως κάνω τώρα.
5: Εμείς προγραμματίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να επισκεφτούμε όλους τους δημάρχους της περιοχής, το πανεπιστήμιο, τα επιμελητήρια και μέσα από όλους τους κοινωνικούς φορείς και μέσα από ένα γόνιμο και συνεχή διάλογο να αναδείξουμε τα προβλήματα και να... και από την πλευρά μας να βρούμε όσο το δυνατόν σύμφωνα με τις αρχές του κινήματος και της παράταξής μας λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες.
4: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Λεουντίου, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή
5: Εγώ,
4: συνέχεια.
5: Κύριε Δάφλο, καλή συνέχεια. Καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Να είστε καλά. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, στα Γιάννα βρέθηκε χθες ο γραμματέας Νέας ΕΣΕΔΑΣ, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, είχε σειρά επαφών με συνδικαλιστές, με κινήσεις πολιτών, το βράδυ ήταν και στα εγγένεια του νέου γραφείου της πολιτικής κίνησης στην Οδάνης Κομινής. Χθες το μεσημέρι έδωσε συνέντευξη τύπου, να ακούσουμε χαρακτηριστικά χωραφημένα σημεία. Το ρεπορτάζ μιλήθηκε η Γεωργία Χαλάση.
6: Μια αριστερά κάνουμε πράγματι μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα. Με σκοπό να σημάνουμε έτσι το σύνθημα της επανεκκίνησης και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Θα επεκταθώ και περισσότερο σε αυτό σε λίγο. Είχαμε την ευκαιρία με την παρουσία μου εδώ να κάνουμε επαφές με τοπικούς φορείς, με κινήματα πολιτών, ιδιαίτερα στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κατάσταση του περιβάλλοντος και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς εδώ πέρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος σας και είχα και εγώ την ευκαιρία να ενημερωθώ για αυτά. Πριν από λίγο ήρθαμε από την Πεδινή, όπου συναντηθήκαμε με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν οργανωθεί σε μια τοπική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να υπάρχει με την κατάσταση των ρυπογόνων βιομηχανιών από την περιοχή. Τα όσα ακούσαμε από τους κατοίκους που βιώνουν πραγματικά μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα είναι ενδεικτικό κατά της άποψής μας μιας ανάπτυξης η οποία δεν γίνεται με βιώσιμους όρους. Μιας ανάπτυξης η οποία έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το φυσικό περιβάλλον και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και απαξιώνει και τις περιουσίες τους. Εμείς από τη δική μας την πλευρά δεσμευτήκαμε ότι θα βρισκόμαστε στο πλευρό τους, ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να θέσουμε το ζήτημα και στο επίπεδο του Κοινοβουλίου και να πιεστεί η κυβέρνηση, έτσι ώστε να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη μετεγκατάσταση των ρυπογόνων επιχειρήσεων και βιομηχανιών από την περιοχή της Πεδινής και τη μετεγκατάστασή τους προφανώς σε άλλη περιοχή των Ιωαννίνων χωρίς να πληγούν οι θέσεις εργασίας. Έχοντας πει αυτά, θα με επιτρέψετε να κάνω δύο σχόλια σε σχέση με την κεντρική πολιτική κατάσταση. Υπάρχουν δύο σημαντικά γεγονότα κατά την άποψή μας, τα οποία χρήζουν το ενδιαφέροντός μας. Το πρώτο έχει να κάνει, ήρθαμε στα Γιάννενα με το αυτοκίνητο, επειδή θα κάνουμε μια περιοδία και στην Πρέβεζα και στην Πάτρα. Η πραγματικότητα της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης των τιμών των καυσίμων για την ακρίβεια είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια μεγάλη πληγή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό των κατοίκων όλης της χώρας. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ετοιμάζεται να ανοίξει η παροχή του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου η βενζίνη έχει πιάσει τιμές, η αμόλυβδη, που δεν τις έχουμε ξαναδεί. Εγώ προσωπικά δεν τις θυμάμαι έτσι σε σύντομο μέχρι πριν από λίγο καιρό. Έχει ξεπεράσει τα 2,2 ευρώ το λίτρο. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης θα ξεκινήσει από το 1,75. Κατά την άποψή μας, αυτά τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει ως τώρα ο Πρωθυπουργός όχι απλά υπολείπονται του επίγοντος της ανάγκης για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης, είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα. Δεν γνωρίζει αυτό το οποίο βιώνουν τα νοικοκυριά, δεν γνωρίζει αυτό το οποίο βιώνουν οι επαγγελματίες. Από τη δική μας πλευρά, ως Νέα Αριστερά, έχουμε κάνει μια σαφή ξεκάθαρη πρόταση. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα κατώτατα επιτρεπτά όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα εκμηδενισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης σχεδόν 0,2 λεπτά για την ακρίβεια για το πετρέλαιο θέρμανσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη στο 0,35, που θα έφερνε στην πραγματικότητα με την ταυτόχρονη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο 6% από το 24, θα έφερνε την τιμή της αμόλυβδης περίπου στο 1,5 ευρώ και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,2. Θεωρούμε ταυτόχρονα ότι πρέπει, εκτός από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα, να υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους όχι μόνο των βενζινάδικων που πουλάνε λιανική τη βενζίνη, ούτε μόνο στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, αλλά και στα δηληστήρια. Τα δηληστήρια τα οποία περνούν μια περίοδο με εξαιρετικά σημαντικά, προκλητικά θα μπορούσαμε να πούμε, υπερκέρδη, κάτι το οποίο φαίνεται άλλωστε και στις πορτοκαλί σελίδες των εφημερίδων, όπου βλέπουμε διθυράμβους για την κερδοφορία των δηληστηρίων και για τα μερίσματα τα οποία δίνουν. Και
7: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Το κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83 173. Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 7 98.
13: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
14: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
13: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
14: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
13: Καμονάς εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
14: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
15: Φίλε, τι είναι αυτό που τρώω?
16: Παριζάκι.
17: Κότο παριζάκι.
18: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
17: Νόστιμο.
18: Και πού το βρήκες?
17: Στην Πίνδο, βέβαια.
19: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
20: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
4: Και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, συνέχεια στην κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου και ερχόμαστε τώρα σε ομιλία που είχε η Βίκη Μιχαήλη με τον Δήμαρχο Παγωνίου, τον Κώστα Καψάλη, για το επιστημονικό συνέδριο που θα γίνει από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου για το νερό και την ενέργεια.
21: Έχουμε το ετήσιο συνέδριο, το δίκτυο πόλεων με λίμνες, όπου συμμετέχει και ο Δήμος Παγωνίου με τις δύο γραφικές λίμνες, του Ριαφόβου και της Ζεραβίνας. Αλλά βέβαια δεν μένουμε μόνο στις λίμνες. Το θέμα του συνεδρίου είναι σχετικά με το νερό. Νερό, ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον, η δύναμη του νερού και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για την κλιματική αλλαγή. Νομίζω θα είναι από όλη την Ελλάδα. Είμαστε στο δίκτυο, είμαστε περίπου 60 δήμοι που συμμετέχουμε και όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι από την Κύπρο, την Βουλγαρία, τώρα θα μπουν και μέλη από την γειτονική Αλβανία, την Ιδερόπολη. Θα υπάρχει μια εκπροσώπηση από την πολιτεία, πλούσια εκπροσώπηση από την πολιτεία. Θα είναι ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Ομιλητής, θα είναι από το Πράσινο Ταμείο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι. Νομίζω ότι θα διεξαχθεί ένα συνέδριο αντάξιο τις προσδοκίες μας που έχουμε σχέση με την κλιματική αλλαγή και με την ενέργεια του νερού.
22: Και πόσο περισσότερο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της θέσης στη λεκάνη απορροής του ΑΟΟ,
21: Βεβαίως και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα αναπτυχθεί και αυτό. Εμείς πέρα από τις λίμνες που σας είπα πριν, έχουμε την ευλογία να έχουμε το ποτάμι του Βουηδωμάτη, δηλαδή ως περιοχή και ως δήμος που περνά, διαρρέει τον κάμπο στην περιοχή του Γεροπλατάνου Βασιλικού με την Κόνιτσα, είναι ο αφουσμίγων με τον ΑΟ.
12: Ναι, ναι.
21: Και αυτό θα αποτελέσει ένα αντικείμενο συζήτησης ως πηγή ενέργειας σε σχέση με την, και με την γειτονική Αλβανία, αφού διαρρέει νομίζω 7 δήμους από την Ελλάδα και από και την Αλβανία.
12: Και νομίζω υπάρχει η Δήμαρχε κυρία Καψάλη την Κυριακή 4 του μηνός σε επίσημη επίσκεψη στη Βερόπολη και το Αργυρόκαστρο.
21: Αφού όλο το Σάββατο την Παρασκευή έρχονται, θα γίνει ένα διοικητικό συμβούλιο εδώ στο Δημαρχείο, θα συμμετέχετε μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου θα εγγραφούν τα νέα μέλη, και θα έχουμε την άλλη μέρα, το Σάββατο, από 9 η ώρα το πρωί, θα πάμε στο κέντρο, στο Δελβινάκι, στο αρεναγωγείο, παρθεναγωγείο, αυτό το εμβληματικό κτίριο, εκεί θα γίνει το συνέδριο, μέχρι το απόγευμα, και θα συμμετέχουν, όπως σας είπα, από όλη την Ελλάδα, και την Κυριακή το απόγευμα θα έχει ξενάγηση στις λίμνες, στις δύο λίμνες που ανέφερα πριν, Ριαχώβου και Ζαραβίνα, στους ιστορικούς χώρους εδώ του Καλπακίου, να γνωρίσουν και από κοντά την περιοχή μας. Θα υπάρχει μια ξενάγηση και την άλλη μέρα το πρωί αναφορούμε για την γειτονική, για την Ζερόπολη, τα μειονοτικά χωριά τα δικά μας. Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τόλι, ο οποίος θα εγγραφεί ως νέος μέλος του δικτύου. Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Μητροπολίτη Αργυροκάστρου, τον κύριο Ναθαναήλ. Θα έχουμε με τον πρόξενο τον κύριο Τσορβίνο. Και θα κάνουμε μια περιήγηση στην πόλη του Αργυροκάστρου και το μεσημέρι, εδώ το μεσημέρι θα επιστρέψουμε και θα αναχωρήσουν για τις πόλεις και τις περιοχές τους.
12: Η κορυφαία αυτή η αυτοδιοικητική συνάντηση επιστημονική τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και σίγουρα για μένα είναι κοσμοί, και ο κύριος Μανιάτης αλλά και ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενο.
21: Καταρχάς το ήθελε και ο Πρόεδρος, η ευαισθησία του όχι μόνο για το Πογόνι αλλά γενικότερα για την Ήπειρο και για τα Γιάννενα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε, και για τα ζητήματα αυτά που έχουν σχέση με το περιβάλλον γνωρίζουμε την ευαισθησία του, και από την πρώτη στιγμή δέχτηκε να είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να παραστεί, ήταν δύσκολο, θα ήθελε, το ήθελε πολύ, δεν κάνει τέτοιες ευκαιρίες, θα έλεγα, ο Πρόεδρος, πάντα είναι κοντά μας, αλλά δυστυχώς δεν το επιτρέπουν άλλες ανελειμμένες υποχρεώσεις,
12: εννοείται,
21: να βρίσκεται κοντά μας.
12: Εννοείται.
21: Αλλά και που τη σέφθηκε υπό την αιγίδα του, αυτό μας τιμεί ιδιαίτερα, δηλαδή και σαν Δήμος αλλά και σαν Ήπειρος. Και νομίζω ότι θα έχει και την ανάλογη επιτυχία, αντάξια δηλαδή της αιγίδας του Προέδρου.
4: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε στην ομιλία που έχει βγει η Μιχαήλ με τον Γιώργο Πρέτζα, τον επικεφαλής της Λαϊκής Επίτροπης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για την παρέμβαση που έκανε χθες στην συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής για έλεγχο και ιατρικές πράξεις στην περιοχή μας.
16: Είναι πράγματα που αναγκαστικά στο έδαφος της πώλησης και αγοράς υπηρεσιών υγείας με βάση το κυνήγι του κέρδους θα φυτρώνανε, όπως φαίνεται ότι φυτρώσανε, πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
12: Ιατρική έλεγχη, για να προστατευτώ εγώ, εσείς ο Λεωνίδας, ποιος πρέπει να τους κάνει και τι ζητάτε?
16: Κοίταξα, δείτε, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση περί των ελέγχων. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση περί των ελέγχων, γιατί υπάρχουν από την κυρία Παγώνη, π.χ. τον κύριο Παπακώστα που αναφέρατε πριν, για να πω εκείνους που εκπροσωπούν την κυβερνητική παράταξη. Γιατί είναι ένα όργανο αιρετών, εκλεγμένων. Ότι θα πρέπει να γίνουν διάλογοι από τους ιατρικούς συλλόγους. επειδή η διαφωνία μας είναι κάθετη. Και είναι κάθετη διότι αυτό ξεκίνησε το 2012, μεταφέρθηκαν οι Έλληνες ιατρικούς συλλόγους. Οι ιατρικοί συλλογοί έχουν μέλη ενεργούς γιατρούς που ασκούν την ιατρική στα γιατρία τους.
12: Ναι.
16: Είναι εκλεγμένοι, διαμορφώνουν μια ψηφοδέλτια και δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο του αυτοτελή χωρίς καμία οργανική σύνδεση με την παροχή υπηρεσιών υγείας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ελεγκτών. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι κρατικοί υπάλληλοι και γιατροί ακόμα, οι οποίοι να έχουν μόνο μια δουλειά να κάνουν, να ασκούν αλέγχους. Δεν μπορούν να είναι μπλεγμένοι μέσα στην αγορά πώλησης και αγοράς υπηρεσιών. Γι' αυτό είδαμε και αυτά τα 7 μπλε με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος είχε διάφορα ιατρία, τα μετέτρεπε σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και έχουμε ακούσει όλα αυτά τα πράγματα που πραγματικά έχει ανοίξει ένα καπάκι ενός βόθρου, το οποίο έχει ένα όνομα από πάνω. Εμπορευματοποίηση της υγείας, όχι μόνο σε ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο. Για να μην ξεχνιόμαστε ότι αυτά δεν αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Και μιας και αναφερθήκατε στις χημειοθεραπείες, εδώ ταλανίζεται η περιοχή μας από τα προβλήματα στην ογκολογική και από την πολύ κακή διαχείριση των κυταροστατικών στις χημειοθεραπείες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που οδήγησε σε αντίπεινα και στην εκδίωξη μια συναδέλφου, η οποία προσπίστηκε ασθενής και τιμωρήθηκε για αυτό που ζητάει όλος ο κόσμος, την προστασία των ασθενών.
12: Μάλιστα, και έχουμε και αλλαγή στην ογκολογική, μια και μιλάτε για την ογκολογική.
16: Ναι, έχουμε αλλαγή διεύθυνση. Αυτό
12: ναι.
16: Που θέλω να κρατήσετε είναι το εξής. Ότι το κυνήγι του κέρδους στον ιδιωτικό τομέα, με έναν εκτεταμένο ιδιωτικό τομέα, που να διαχωρίσουμε τώρα τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι είπαν να βγάλουν ένα μεροκάματο και έχουν ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις με τους ασθενείς τους, δεν είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι, με εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να ανοίξουν επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσουν μισθωτή εργασία γιατρών, γιατί ο στόχος είναι το κέρδος, θα επένδυε αν π.χ. στα fast food ή σε μια καφετέρια, σου λέει δεν ανοίγω με το κεφάλαιό μου μια κλινική ή ένα κέντρο αισθητικής.
12: Ναι.
16: Μισθώνω κάποιους να μου κάνουν δουλειά. Ο στόχος είναι το κέρδος, δεν υπάρχει υπηρεσιών υγείας. Νοθεύεται εντελώς αυτή η ιερή σχέση μεταξύ ασθενούς και γιατρού, μια σχέση που είναι ανισότιμη. Όταν πας να ψωνίσεις υπηρεσίες υγείας, είσαι ασθενής. Ούτε μπορεί να έχεις τη γνώση, ούτε μπορεί να έχεις το περιθώριο της επιλογής για να ψωνίσεις σε διάφορα σούπερ μάρκετ ανάλογα με την τιμή. Άρα και σε αυτό το συγκεκριμένο δημόσιο αγαθό που λέγεται υγεία, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να είναι εμπόρευμα και να πωλείται και δεν θα έπρεπε να είναι οι ασθενείς προστατευμένοι από το κράτος σε απόλυτο βαθμό. Και τα δύο έχουν παραβιαστεί.
4: Πάμε στην ομιλία που είχαμε με τον Δήμαρχο Ζαγορίου, τον Γιώργο Σουκουβέλο, ο οποίος υποδέχθηκε στο Δημαρχείο, στην έδρα του Δήμου, μια που κατάγεται έρχεται κατά βγει από το Ζαγόρι και είναι Δήμαρχος στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας.
2: Ναι, η Ειρήνη είναι Ζαγορίτης, κατάγεται από τη Λάστα και από τα Άνω Πυρηνά.
4: Μάλιστα, ναι.
2: Βρεθήκαν προσπάθοντες εκεί, είναι στο, της οικογένειας Παντελή και Σαχρόνη.
4: Μάλιστα.
2: Τα επίθετα. Πράγματι ήταν μια ξεχωριστή, πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμο μια ξεχωριστή επίσκεψη από την κυρία Μωρέα Γουέρ, η οποία κατάγεται από το Ζαγόρι.
4: Ναι.
2: Και επισκέπτεται για να βρει τις ρίζες στον τόπο των προγόνων. Αποτελείται μια ιδιαίτερη στιγμή για μας. Μιλάμε σαν Δήμαρχος Αδελαΐδας, επισκέφτεται την περιοχή μας και μας μετέφερε τις πολλές έτσι, ευχαριστίες, ήθελε να μας ευχαριστήσει γι' αυτό που τον υποδεχτήκαμε και την αγάπη της από την ελληνική ομογένεια.
4: Μάλιστα.
2: Είχαμε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, είχαμε να ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις για την ιστορία, την παράδοση και ιδιαίτερη για την ενημέρωση για την πολιτιστική κοινωνία του Ζαγορίου και απλώς έδωσε μια ιδιαίτερη έμφαση για τις ρίζες από την που κατάγεται τουλάχιστον και από τα Άνω Πυρηνά.
4: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανοίξατε κάποιο διάβλο για πέρα από τη γνωριμία που είχατε την ευχάριστη για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των Δήμων.
2: Πρώτα είναι καταρχάς πρώτα.
4: Ναι.
2: Πριν εγώ ακόμα τους ρωτήνω κάτι, την ώρα που τους έδωνα τα δώρα της επίσκεψης και ήταν ευχαρίστητα ότι να γίνει μια αδελφοποίηση των Δήμων της Αδελαΐδας, ότι της Αδελαΐδας σήμερα αποτελείται από οι κάτοικοι του, είναι γύρω στους 200.000 κατοίκους μου είπε και η ελληνική ομογένεια έχει πάρα πολύ μεγάλη δράση εκεί.
4: Μάλιστα.
2: και ενδεχομένως σιγά σιγά να γίνει και αυτό.
4: Μάλιστα. Και γιατί όχι να γίνεται ο διάβολος έτσι ώστε να έρθουν κι άλλοι, γιατί σίγουρα δεν είναι μοναδικοί από το Ζαγόρι, από την ελληνική ομογένεια που βρίσκεται εκεί στην Μακρινή Αυστραλία.
2: Κοιτάξτε, εμείς, εγώ ως δήμαρχος Ζαγορίου,
4: ναι.
2: Πράγματι μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί καταρχάς ενώνει τους ανθρώπους και τις νέες γενιές,
4: ναι, ναι.
2: Τα παιδιά σε κάθε γενιά της
4: κόσμου.
2: Και τώρα, αν είναι στην Αυστραλία, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί αύριο να είναι στη Γερμανία, να είναι οπουδήποτε.
4: Ναι, ναι.
2: Οι Ζαγορίς είχαν παντού παροικίες.
4: Γνωστό. Από την Τουρκοκρατία ακόμα, στην Μαλοκρατία.
2: Ακριβώς.
4: Ναι, στην Βαλκανική.
2: Σήμερα θα επισκεφτεί, χθες επισκέφθηκε, έμενε στα Αμαπεδινά, σήμερα θα πάει στη Λάστα.
4: Ναι.
2: Θα επισκεφτεί εκεί
4: το χωριό.
2: Το ναι. χωριό. Και αύριο θα επισκεφτεί το Πάπικο, την Αρίστη.
4: Μάλιστα.
2: Και την άλλη μέρα θα επιστρέψει για τη Θεσσαλονίκη.
4: Μάλιστα. Ευχάριστα πράγματα αυτά και ευχάριστες προοπτικές που ανοίγονται μέσα από τέτοιες συναντήσεις ξεκάθαρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Μάλιστα. Ωραία. Και Δήμαρχε Ζαγορίου, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
4: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα στην συνομιλία που είχε Βική Μιχαήλ με τον πρώτο ναυτικό μήλο, τον κύριο Νίκο Έξαρχο. Η συνομιλία έκρυβε και μια έκπληξη, μια και η συνέχεια είχε να κάνει. Η Βίκη Μιχαήλ συνομίλησε με τον Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή της σκοπηλασίας, τον Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος επέστρεψε από τη Σαγκάη σε διεθνείς αγώνες σκοπηλασίας ελίτ με τους καλύτερους σκοπηλάτες του κόσμου, με ένα χρυσό και ένα σημαίνιο.
1: Τόσα μετάλλια και να κρεμάσουν στο λαιμό τους οι αθλητές του ναυτικού μιλού Ιωαννίνων, είναι τόσο γυμνασμένος ο λαιμός που δεν θα λυγίσει ποτέ.
3: Το παχαριτολογώντας και ξέρεις πόσο εκτίμηση έχω σε όλη τη δουλειά που γίνεται και στο Στέφανο και στον Ιάσονα. Χαρά, χαρά, χαρά.
1: Λοιπόν, είναι ιδιαίτερη τιμή για έναν σύλλογο να έχει αθλητές του επίπεδου του μοναδικού επίπεδου του Στέφανου Ντούσκου, καθώς φυσικά και του Ιάσονα, του Κώστα του Γιαννούλη, όλων των Ολυμπιονικών μας κτλ. Κτλ. Και των υπολείπων παγκόσμιων πρωταθλητών Ευρώπης κτλ. Όμως αναφερόμαστε συνέχεια στον Στέφανο, γιατί ο Στέφανος έχει επιτύχει, είναι ένας από τους 36 χρυσούς Ολυμπιονίκες της χώρας.
3: Έτσι, έτσι.
1: Από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα λοιπόν η αναφορά πρέπει να γίνεται στο Στέφανο για να λειτουργεί ως ίνδαλμα, ως πρότυπο στην κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι ο Στέφανος είναι επίσημα πολίτης της πόλης των Ιωαννίνων, έτσι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα είναι ύψιστη τιμή για όσους υπηρετούμε τον ναυτικό όμιλο την ίδια εποχή που έχουμε τον Στέφανο στους κόλπους μας.
3: Εννοείται. Εννοείται και νομίζω ότι θα συνεχίσει και η επόμενη χρονιά. Είναι και χρονιά προετοιμασίας και Ολυμπιακών Αγώνων μετά βέβαια. Και νομίζω ότι θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, όχι ότι μας χαλάει.
1: Το ευχόμαστε.
3: Μάλιστα.
1: Το ευχόμαστε.
3: Μάλιστα.
1: Έχουμε και μία έκπληξη στους ακροατές, οπότε λοιπόν μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις και θα πάρεις την απάντηση από τον άνθρωπο που θα ήθελαν όλοι να ακούσουν πέρα από τον πρόεδρο του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων.
3: Δώσ' μου το Στέφανο.
1: Δίπλα μου είναι ο Στέφανος ο Ντούσκος.
3: Να είσαι καλά πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Και εγώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.
3: Τι γίνεται Στέφανε, αυτή η Σαγκάη σου πάει πολύ, ε? Καλώς ήρθες.
22: Ναι, ναι. Μας πάει πάρα πολύ υγικά, οπότε ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναγίνουν και παγκόσμια πρωταθλήματα και γιατί όχι και Ολυμπιάδες.
3: Εννοείται, πες μου, κλείνεις τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο.
22: Ναι, κλείνω τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Αγωνιστήκαμε κάτω στη Σαγκάη σε μια καινούρια διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η οποία λάβαμε μέρος οι καλύτεροι αθλητές από όλο τον κόσμο.
3: Η ελίτ των ελίτ, όπως λέω και εγώ.
22: Ακριβώς, η ελίτ των ελίτ, και κατάφερα και πήρα ένα χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμά μου στο ΣΚΙΦ και ένα σημαίνιο στην Οκτάκοπο με κάποιους αθλητές πάλι πολύ καλούς από όλο τον κόσμο και περάσαμε ομάδες οι οποίες ήταν όπως είναι η Ρουμανία, η Γερμανία, Η Γερμανία όχι, πήρε το χρυσό φυσικά, αλλά...
3: Ναι, αλλά εκείνος ο Όλιβερ Ζάιντλερ πρέπει να σε βλέπει και να τρέχει, ε.
22: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον και εκεί κάτω που ήμασταν μαζί, με χαιρετάει, μιλάμε, έχουμε γίνει πολύ καλή φίλη κιόλας, αλλά σίγουρα δείχνουμε σεβασμό ένας τον άλλον και οπότε και αυτός το καταλαβαίνει, ότι είμαι ο μοναδικός ο οποίος του έχει σπάσει και όλα τα ρεκόρ, που παίρνω, είμαι ο μοναδικός που παίρνω το χρυσό μετάλλιο όταν δεν είναι αυτός να το πάρει, οπότε είναι σημαντικό.
3: Μου θυμίζει τον Ντουμπλάντης με τον Μανόλο.
22: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια ο Μανώλο ακόμα δεν έχει περάσει τον Ντουμπλάντης, αλλά εντάξει, εύχομαι να γίνει
3: κάποια στιγμή. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ και με αυτή την επιτυχία, γιατί όταν κάποια στιγμή δεν ήρθε εκείνο το αποτέλεσμα που θέλαμε πολύ, διάβασα κάτι σχόλια που εντάξει με στενοχώρησαν και είπα ότι αφήστε τον άνθρωπο, ξέρει πάπια που είναι η λίμνη που λέγει και η γιαγιά μου.
22: Ναι, σίγουρα, εντάξει, ο αθλητισμός έτσι είναι, δεν μπορείς συνέχεια να νικάς, υπάρχουν στο αγώνισμα το οποίο τρέχουμε εμείς, υπάρχουν τα καιρικά φαινόμενα, υπάρχουν οι διαδρομές, οι οποίες κάποιες διαδρομές μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα σε σχέση με κάποιες άλλες, ο κόσμος δεν μπορεί να τα γνωρίζει, ο κόσμος βλέπει μόνο το αποτέλεσμα, οπότε είναι δύσκολο και γι' αυτό να μπορέσει να το καταλάβει. Σίγουρα όλοι περιμένουμε και όλοι θέλουμε πάντα κάποιος αθλητής να αποδίδει και να φέρνει σίγουρα τις επιτυχίες που χρειάζεται η χώρα και θέλει, αλλά ξέρουμε ότι πολύ καλά είναι ο οργανισμός. Κάποιες φορές εγώ να θέλω να δώσω το 100% και ο οργανισμός μου να μην μπορεί να το δώσει. Οπότε δεν εξαρτάται μόνο για το τι θέλω και τι μπορεί το μυαλό μου και το πόσο πολύ θέλω να το κατακτήσω, απλά να μην μπορώ και να το κάνω, να μην μπορεί ο οργανισμός να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε σίγουρα κάποιους στεναχωρεί, κάποιοι που γνωρίζουν περισσότερα το καταλαβαίνουμε, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, θα κάνουμε πάντα ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά.
3: Το λέγει εχθές, φιλοξένησα τον Βασίλη τον Πολύμερο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, και μίλαγε για σένα ότι είσαι η χρυσή παρακαταθήκη όλης της Ελλάδος για την κοπηλασία.
22: Ναι, προσπαθώ, εντάξει, σίγουρα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τη χώρα, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με στηρίζουν και με αγαπάνε και για όλους τους Έλληνες φυσικά, οπότε θα συνεχίσω, είμαι εδώ και συνέχεια θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί.
3: Και τώρα τι, ξεκούραση, η μαμά ετοίμασε φαγητά?
22: Σίγουρα, γιατί και στην Κίνα τα φαγητά δεν τρωγόταν και πάρα πολύ, οπότε έλεγα πώς και πώς να έρθω στην Ελλάδα να φάω κανονικό φαγητό. Ξεκούραση, φέτος έκλεισε η χρονιά για εμάς,
3: ναι,
22: το χρόνο πάλι από τον Απρίλιο-Μάιο θα ξεκινήσουν οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα πανελλήνια πρωταθλήματα, οπότε μέχρι τότε είμαστε σε μια εβδομάδα, συνεχίζουμε πάλι με την εθνική ομάδα, οπότε δεν έχουμε πάρα πολύ ξεκούραση. Ξεκουραστήκαμε αρκετά και εντάξει, ξαναμπαίνουμε πάλι στο ρυθμό, γιατί του χρόνου είναι η προελπιακή χρονιά που πρέπει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά βέβαια φυσικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028, που θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όσο καλύτερα, όσο ποτέ.
3: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω, να δώσεις φιλιά σε όλη την οικογένεια, στην κουκλάρα την κοριτσάρα σου και από εκεί και πέρα ο γάμος, και να κλείσουμε με αυτό.
22: Εντάξει, ο γάμος μετά το 28 να τελειώσουν οι διοργανώσεις και εντάξει, μπορεί να περιμένει προς τη Γουίν.
3: Λοιπόν, χαιρετισμούς και φιλιά σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανα. Ήταν τιμή για την εκπομπή. Να ξαναμιλήσουμε και δεσμεύομαι ότι θα έρθεις μια μέρα στούντιο.
22: Εννοείται. Όταν βρω χρόνο, εννοείται.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου.
22: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
4: Τώρα, με σημαντικές θεσμικές επαφές, τις οποίες κυρίαρχησε η προσπάθεια διαθέρωσης σταθερών απευθείας διεθνών πτήσεων από Γερμανία προς τα Γιάννα, ξεκίνησε στη Φραγκφούρτη η αποστολή εξωστρέφειας του Δήμου Ετών σε Γερμανία και Ολλανδία. την αποστολή στην οποία συμμετέχουν ο Μητροπολίτης ο κ. Μάξιμος, ο πρόεδρος του Μητρίου Ιωάννης Σπύρος Μπέκας, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωάννης Θόδωρος Βαντόλας, η αντιδήμαρχη Χρήστος Στάτσης και Σοφία Μαρκούλα, καθώς και επισκέπτες παράγοντες, συνόδευσε στον πρώτο σταθμό της ο Δήμος Ιωάννης Θόμας Μπέκας. Κατά την παραμονή του στη Φραγκφούρτη, ο Δήμαρχος είχε δύο ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο της πόλης Μάικ Τζόζεφ και τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Στο επίκεντρο των δύο συναντήσεων βρέθηκε η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο να αποκτήσει σταθερές και τακτικές διεθνείς πτήσεις από τη Γερμανία, δημιουργώντας μια μόνιμη αεροπορική γέφυρα με μια από τις σημαντικότερες αγορές για την περιοχή. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε συνάντηση με τον Μάικ Τζόζεφ, καθώς ο Δήμαρχος Φραγκφούρτης, πέρα από τη θεσμική του θέση σε μια από τις σημαντικότερες μητροπολιτικές περιοχές της Γερμανίας, είναι και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Φράπορτ. Παράλληλα, διατηρήσει στενούς θεσμούς με τα Γιάννα, καθώς ο σύζυγός του κατάγεται από την περιοχή. Συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια των επαφών που είχαν προηγηθεί στα Γιάννα και έδωσε την ευκαιρία στον Δήμαρχο να παρουσιάσει αναλυτικά συνέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα από το Δήμο και τους τοπικούς φορείς με στόχο την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών και δημιουργία σταθερών διεθνών δρομολογίων που θα συνδέονται η Γερμανία με τα Γιάννα. Το ίδιο ζήτημα τέθηκε με ιδιαίτερη έμφαση και στη συνάντηση με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Ο Δημοσίου ανέδειξε την ανάγκη η προσπάθεια για σταθερείς διεθνείς πτήσεις προς τα Γιάννα και συνολικά η αναβάθμιση του ρόλου του αεροδρομίου να αντιμετωπίσει πλέον όχι μόνο ως τοπικό περιφερειακό αίτημα, αλλά ως ζήτημα εθνικής σημασίας. Και σε δήλωσή του, ο Δημοσίου με αφορμή τη συναντήση στη Φραγκφούρτη δήλωσε: οι συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε στη Φραγκφούρτη ήταν σημαντικές και ουσιαστικές και μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της κεντρικής ενημερωτικής εκπομπής του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση. Ήταν ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου, ο Λεωνίδας Βόσος. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
25: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας.
7: Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
10: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
9: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
11: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό.
10: Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φθηνούς μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
9: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23874.
10: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
25: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
9: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
8: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
9: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό.
10: Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα. Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
11: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
12: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
13: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
12: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
13: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
12: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26 51 0 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
14: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
15: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
16: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
15: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
16: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
17: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
2: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
1: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
2: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φθήνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
3: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
4: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26 510 73 049.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Πιάνω,
2: πιάλω,
1: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο 98,7 μεγακύκλους της μπάντας στον FM. Ακούτε το δημοτικό ραδιοφωνό της πόλης των Ιωαννίνων και το musical γραφείδι της Τρίτης. Όπως πάντα την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Βαταβάλης. Σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου της ο Γιάννης Παξιμαδάκης.

Τρίτη λοιπόν, 29 Σεπτέμβρη του 2026, σημερινή ημέρα. Στη χθεσινή εκπομπή ασχοληθήκαμε με blues κυκλοφορίες της χρονιάς του 1977. Σειρά έχουν αυτές για το rock, κλασικό rock κυρίως, όχι μόνο ωστόσο. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Το ξεκίνημα το κάνουμε με τους Uriah Heep. Αυτοί μας έδωσαν δύο δίσκους μέσα στο 1977. Εδώ είναι ο δεύτερος, το Firefly, από όπου ακούμε το Rolling On.

Το Firefly album λοιπόν, 10ο κατά σειρά σε στούντιο για τους Uriah Heep και 3ο με τη φωνή του John Lowe τον... Η ημερομηνία κυκλοφορίας του ήταν ο Φλεβάρης του 1977. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία αυτή τη φορά για τους Hawkwind, όταν κυκλοφόρησαν οι Uriah Heep το Firefly album. Αυτοί ηχογράφησαν στο Monmouth τον καινούριο τους δίσκο για τότε, το Quark, Strangers and Charm. Τελικά η ημερομηνία κυκλοφορίας του ήταν 17 Ιουνίου του 1977. Ακούμε το Damnation Day.

Damnation Alley λοιπόν από τους Hawkwind, οι οποίοι εκείνες τις μέρες ήταν στην καλύτερη τους φόρμα. Το ίδιο ισχύει και για τους κυρίους εδώ, τους UFO. Και αυτοί ηχογράφησαν εκείνη την εποχή, από το Φλεβάρι ως το Μάρτιο του 1977 στο Λονδίνο. Οι ηχογραφίσεις αυτές αποτέλεσαν το Lights Out album τους, σε παραγωγή του Ron Nevison. Just Another Suicide.

Παραμένουμε στο βρετανικό χώρο, αυτή τη φορά για τους Bad Company. Τους συναντάμε στην τέταρτη δισκογραφική τους παρουσία, το Burning Sky Album. Αυτό έχω γραφημένο από τον Ιούλιο ως τον Αύγουστο του 1976. Ακούμε το Morning Sun.

Σειρά παίρνουν Jethro Tull, 10η κατά σειρά κυκλοφορία για αυτούς, το Songs from the Wood. Κατά πολλούς, ό,τι καλύτερο μας έχουν δώσει. Συνολικά αποτελούμε από 9 τραγούδια το άλμπουμ αυτό. Εμείς ακούμε το Cup of Wonder, με αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθούν ελάχιστα διαφημιστικά και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Musical Graffiti, μέρος δεύτερο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Ο Λεωνίδας Βαταβάλης μαζί σας στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής όπως πάντα. Σήμερα στην τροφιά μου ο Γιάννης Μαξιμαδάκης στην τελική ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με ροκ κυκλοφορίες από τη χρονιά του 1977. Εδώ έχουμε τον Glenn Hughes, ήδη διάσημο τότε από τα συγκροτήματα των Trapeze και των Deep Purple κυρίως αυτών. Εδώ λοιπόν έδωσε προσωπικό δίσκο μετά τη διάλυση των τελευταίων με την ονομασία Play Me Out. Χαρακτηριστικό ότι τον έχει αφιερώσει αυτό το δίσκο στον εκλειπώντα και πρόσφατα τότε Tommy Bolin, το θρυλικό αυτό κιθαρίστα. Εμείς ακούμε το Solution.

σε αυτό το πρώτο δίσκο του Glenn Hughes, ο οποίος έμεινε και ο μοναδικός για πολλά χρόνια. Η σόλο καριέρα του συνεχίστηκε το 1992. Ο Hughes έκανε τα πάντα, παραγωγή, παίξιμο οργάνων, σχεδόν τα πάντα μάλλον, συνθέσεις και ερμηνείες. Οι Blue Öyster Cult εδώ πέρα, πηγαίνοντας πλέον στο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην αμερικανική σκηνή. Οκτώβριο του 1977, τότε ήρθε το πέμπτο τους άλμπουμ, το Spectras, από όπου ακούμε το Searching for Celine.

Captain Beyond, ένα πραγματικά πολύ καλό γκρουπ από τα 70s και τις είπα, που ωστόσο μας έδωσε, όπως έχουμε ξαναπεί, μόνο τρεις δίσκους. Εδώ είναι ο πιο πρόσφατος και τελευταίος φυσικά, το Don't Explosion, φυσικά επίσης του 1977, όπου το γκρουπ αναφέρεται και στην ελληνική μυθολογία, στο Ίκαρους.

Και περνάμε και στο χώρο του Southern Rock, με τους πιο γνήσιους ή αν θέλετε τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του, τους Lynyrd Skynyrd. 17 Οκτώβριου του 1977, μετά από εκείνο το τραγικό δυστύχημα που έχασαν στη ζωή τους κάποια μέλη από το group, τα πιο βασικά αν θέλετε, ο δίσκος Seed Survivors, χαρακτηριστικό του ότι το εξώφυλλο του δίσκου το είχαν ζητήσει να είναι έτσι οι σύζυγοι των εκλιπόντων. Αυτό που ακούμε εμείς είναι το Ain't No Good Life.

Και από τον ίδιο χώρο, ο Dickie Betts, θρυλικός κιθαρίστας του Norman Brothers Band και όχι μόνο. Στο σχήμα των Dickie Betts Greatest Southern μας έδωσε δύο δίσκους, εδώ η πρώτη και ομώνυμη δουλειά τους. Nothing You Can Do το track αυτό

6 Μαΐου του 1977, η Steve Miller Band στην πολύ καλή περίοδο τους και την πιο εμπορική είναι η αλήθεια. Ο δίσκος Book of Dreams, ηχογραφημένος στο San Francisco, ακούμε ένα από τα single που έδωσε, το Jungle Love.

Και για το κλείσιμο κάτι σαφώς πιο δυνατό και φυσικά από την Αυστραλία. Και αυτή στο απόγειο της καριέρας τους που όμως συνηθίστηκε για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, η AC/DC. Υπογράφησε στην πατρίδα τους το Γενάρη και το Φλεβάρι του 1977, αποτέλεσμα ένα θρυλικό άλμπουμ, το Let There Be Rock. Ακούμε από εκεί το Dog Eat Dog, έτσι φτάνει στο τέλος του σημερινού Musical Graffiti. Σας θυμίζω ότι για αυτή την ώρα ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου των Ιωαννίνων ο Λεωνίδας Βαταβάλης. Παρέα μου Γιάννης Παξιμαδάκης στην τελική ρυθμίση του ήχου της εκπομπής. Από τους 98,7 μεγακύκλους των FM θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Ωστότε να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Με σημαντικές θεσμικές επαφές, τις οποίες κυριάρχησε η προσπάθεια για την καθιέρωση σταθερών απευθείας διεθνών θητήσεων από τη Γερμανία προς τα Γιάννα, ξεκίνησε στη Φραγκφούρτη η αποστολή εξωστρέφειας του Δήμετος σε Γερμανία και Ολλανδία. Την αποστολή στην οποία συμμετέχουν ο Μητροπολιτής ο κ. Μάξιμος, ο πρόεδρος του Δημητρίου Ιωάννης Σπύρος Μπέκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ο μου Ιωάννης Θόδωρος Βαντόλας, οι αντιδήμαρχοι Χρήστος Τάτσης και Σοφία Μαρκούλα, καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, συνόδευσε στον πρώτο σταθμό της ο Δήμαρχος Ιωάννης Θωμάς Μπέγκας. Κατά την παραμονή του Φραγκφούρτη, ο Δήμαρχος είχε δύο ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο της πόλης Μάικ Τζόζεφ και με τον πρόεδρο της Ελλάδας στη Γερμανία Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Στο επίκεντρο και των δύο συναντήσεων βρέθηκε η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο να αποκτήσει σταθερές τακτικές διεθνείς πτήσεις από τη Γερμανία. Με αφορμή συναντήση στη Φραγκφούρτη, ο δημοσιογράφος Θωμάς Μπέγκας δήλωσε ότι είναι εθνικής σημασίας η διεθνή σύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνου. Εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για την έσαι έκβαση της υπόθεσης. Από το εκκλησοχώριο που τοποθετήθηκε η πρώτη ενημερωτική πινακίδα, το νέο δικτύο πεζοπορικών διαδρομών μέχρι τους εντυπωσιακούς κατάχθες της Βλάχας, στον Βουτσαρά, ο βουλευτής Ιών Γιώργος Σαμιράς περπάτησε μια από τις διαδρομές που σύντομα θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο το φυσικό πλοίο του Δήμου Ζήτσας, συνοδευόμενος από το Δήμο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο και τον πρώτο συνότητα Βουτσαρά. Επισκέφθηκε αρχικά το εκκλησοχώρι. Σε δηλωσή του, τόνισε, η Ήπειρος δεν ξεχωρίζει μόνο για τα βουνά και τα ποτάμια, ξεχωρίζει γιατί μπορεί να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες σε όλες τις εποχές του χρόνου. Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων καλεί τα μέλη της σε γενική συνέλευση αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο δεύτερο λύκειο Ιωαννίνων. Αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκδηλώσει για τον γιορτασμό της ημέρας μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Το πρωί θα ψαλεί επιμνημό συνδέηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου και στις 11 θα έχουμε κατάθεση εφάνων στο Ιερό Μπιζανομάχων. Με την παρουσία του Πρόεδρου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, φετινές εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων που αναμένεται να κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή. Ενώ έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις, αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εκδηλώσεις με τίτλο Το Σχολείο που Σύγγισε. Στις 7 το απόγευμα, τα θρανία της μνήμης, η καστική παρέωση της Πανεπιστημιακού Εστίαξης Σολομών και έκθεση φωτογραφίας του Αλέκου Ράπτη. Συνεχίζονται εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Μέχρι αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενείται στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρτγκανής στη Σούτσου 26 έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος Μονή Δουραχάνης. Με απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων έχουμε διακοπή κυκλοφορίας επί των οδών Κατίνας Παξινού και Υγιεινής στο Βοτανικό λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων από τη ΔΕΙΑΗ. Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7.30 το πρωί ως τις 3.30 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Δυσλέξια Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Δυσλέξια Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, η φωνή της πόλης.

10 λεπτά μετά τις 5, συντονισμένη στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωνίνος 98,7. Σε μια γλυκιά ημέρα, στην τρίτη ημέρα της εβδομάδας, με τραγούδι της ψυχής ως τις 6. Κοντά σας ο Γιάννης Μπιθέλας και ο Γιάννης Παξιμαδάκης, βοηθός στους ήχους. 2-65-10-37-08-37-780. Μέσω Facebook, στο όνομα του παραγωγού, μέσω διαδικτύου, μας ακούτε στο δημοτικό ραδιόφωνο.gr. Όμορφη λοιπόν ημέρα Σεπτέμβρη, από τις τελευταίες ώρες του Σεπτέμβρη, μιας και απομένει ακόμη μία μέρα και όσο υπόλοιπο από τη σημερινή, για να ολοκληρωθεί αυτός ο υπέροχος Σεπτέμβριος που πήρε μαζί του και ένα όμορφο φεγγάρι γεμάτο από σκανδαλιές, τουλάχιστον προχθές που είχε εκεί Μπαρσέλινο, να προσπαθεί να εμφανίζεται και να κρύβεται άλλες στιγμές μέσα από τα σύννεφα. Και χθες μιλάει για σύννεφα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε σύννεφα στο μυαλό. Είναι η πιο όμορφη εικόνα του χρόνου, το ότι εδώ που διανύουμε, μιας και τώρα συγκεντρώνονται. Θα μπορούσε να γιόρταζε και ο Δίας σε αυτό το μήνα, νεφοσυνάχτης. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα πάμε πουθενά για την ώρα που έρχεται. Έτσι είναι και το τραγούδι που θα ακουστεί, το πρώτο για σήμερα, του Θανάση Πλαταμόνα και του Ευγένιου Δερμητάσολου. Η αγάπη πάει με κουπιά, στα 2006 ο δίσκος, για την φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Λέει μέσα και για το Σεπτέμβριο αυτό το τραγούδι. Απολαύστε το.

Το τραγούδι με το οποίο γνωρίσαμε την Κατερίνα Κυρμιζή ως ερμηνεύτρια, στον χώρο της ήταν γνωστή παίχτρια στην κιθάρα και εξαίρετη δασκάλα. Από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με γενικό τίτλο «Κονσέρτο για σοκολάτα και τριαντάφυλλα». Στα 1996 βγήκε αυτό, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερα προσεγμένο τραγούδι για αυτούς που τα ψάχνουν και αναζητούν την αλήθεια μέσα από στίχους. Και για τη συνέχεια διανύουμε αυτή την υπέροχη εποχή που σε λίγο θα φέρει και τα χρυσοκόκκινα σεντόνια γύρω, πρώτα από την ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπέδιου και μετά μες στην πόλη, για να συναντήσουμε την εποχή αυτή αφιερωμένη σε μια γυναίκα, έτσι όπως τη φαντάστηκε ο Γιώργος Θεοφάνους συνθετικά, και να την ερμηνεύσει η Ευρυδίκη. Μιλάμε για το τραγούδι «Φθινόπωρο γυναίκας», που έχει γράψει τους στίχους ο Κώστας Τρίγωνης.

θεράπευτη συγκίνησης ακουστική της κιθάρας του Ξέχασου Γιάννη Σπάθα και της ασύγκριτης ομορφιάς και της καθαρότητας και φυσικότητας ενορχήστρωση του Νίκου Αντύπα. Όλα αυτά φόλιασαν στο τραγούδι «Φθινόπωρο» που έγραψε ο Νίκος Αντύπας και η Χαρό Λεξίου σε μουσικές και στίχους αντίστοιχα, όπως και στο υπόλοιπα του δίσκου «Διευχών» τα 1992, όπως και σε ό,τι έχει κάνει. Εδώ που τα λέμε, ο Νίκος Αντύπας. Δικαίωμα για ακόμη ένα τραγούδι μέχρι να δείξει το ρολόι και μισή. Θα πάμε με ένα τραγούδι που φανερώνει πως όλα στη ζωή είναι γυναίκα. Από το 1992 το υπέροχο τραγούδι που ερμηνεύει η Ελένη Δήμου θα μας φτάσει μέχρι και μισή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μαράια Καρέη.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.

τραγούδι που έγραψε η Μαράια Κάρεϊ μαζί με τον Walter Afanasieff στα 1997, όπου το βρίσκουμε στον δίσκο της Butterfly. Και με αυτό ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό των τραγουδιών της ψυχής. Συνεχίζουμε και επιστρέφουμε στην δική μας καινούργια συγνευτική φωνή, που έχει κάτι από την απέναντι οχτού Ατλαντικού, και μιλάμε για την Κατερίνα Πολέμη, η οποία δοκιμάζει τη φωνή της και καλά κάνει σε ένα από τα περασμένα και αγαπημένα του Νιόνιου.

ένα υπέροχο ντουέτο, μιας και δεν ήταν τόσο έντονη η φωνή εδώ της Αντριάνας. Στο πόμενο θα την ακούσουμε ολόκληρη. Ήταν ένα υπέροχο ντουέτο του Γιώργου Χρυσταδούλου με τον τίτλο «Είσαι αλλού είμαι εδώ», με τις μουσικές της δικές του και τους στίχους της Αν Καρίν Ζεϊντέλ. Το συναντάμε στο 2007 και στο δίσκο «Μην αλλάξεις τίποτα», όπου εκεί ανακαλύπτουμε έναν νέο ερμηνευτή που όντως συνεχίζει και μας δίνει υπέροχες στιγμές. Για τη συνέχεια, στα 2005, η Αντριάνα Μπάμπαλη στο δίσκο της «Μην πεις ποτέ» τραγουδούσε για μια νοσταλγική Κυριακή.

Και αυτές οι ωραίες μελωδίες μας έφεραν έτσι λίγο στο μυαλό ένα τραγούδι από παλαιότερη δεκαετία, από έναν δροσερό άνθρωπο, από τον Σταύρο Ζώρα, ο οποίος είχε γράψει φυσικά το πασίγνωστο «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο». Χρόνια αργότερα, στις μέρες μας, «Le Revoir», το επανασυστήνουν με το δικό τους τρόπο, δροσερός και αυτός, καλοκαιρινός και τελείως διαφορετικός. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Είπαμε να πάμε σε ένα κάμπινγκ και να ανέβουμε να σας βρούμε. Ρένα Μόρφη με τον Μάρκο Κούμαρη από τους Λοκομόντου σε ένα δροσερό τραγούδι.

αυτήν παλεύουμε για μια στιγμή να μην την απολέσουμε. Ήταν η ερμηνευτική συμμετοχή του υπέροχου Δάκη στον δίσκο Ερώτικα του Μεσχέ Μινιμάλ. Και κλείνουμε πάλι με Μεσχέ Μινιμάλ και τη φωνή της Μαρίνας Ρίζου που μας παίρνει μαζί της σε μια βόλτα. Από το Γιάννη Μπιθέλα, από την Θεμπέλη και παρουσίαση των τραγουδιών της ψυχής και τον Λεωνίδα Βόσιο μας βοήθησε στους ήχους. Ραντεβού ακριβώς σε μία μέρα, παρά μία ώρα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
1: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
0: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
1: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
0: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκουτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
1: Και για το καλοκαίρι, τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτοβετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
6: Καλώς τους!
7: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Α, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
10: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
9: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
10: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
9: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
11: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
12: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
13: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
12: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
13: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Πιάνω.
14: Πιάνω.
6: Βάζω.
14: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
14: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
14: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
14: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Και σηκώνω ψηλά.
15: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
16: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
17: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83173.
18: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.
19: Μουσικό Εξπρές με τη Μαρία Αναστασίου. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στη φωνή της πόλης.

So light it up, squirt. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Μουσικό Express, εδώ στη Φωνή της Πόλης, τη συχνότητα των 98.7 και φυσικά στο διαδίκτυο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr, όπως τα έχουμε ξαναπεί. Πίσω από το μικρόφωνο είναι η Μαρία Αναστασίου, κάθε μέρα 6 με 7 εδώ στη Φωνή της Πόλης, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Radiohead ξεκινήσαμε, το Lift, και ανάλογα θα πορευτούμε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μείνετε στη ραδιοφωνική μας παρέα και σήμερα. Το τελευταίο των Fontaine's DC, η Marianne, που αγαπήσαμε από την πρώτη της κιόλας στιγμή και από το πρώτο άκουσμα. Καλή ακρόαση.

Πολύ ωραίο το Μάριαν από τους αγαπημένους Fontaines DC, το συγκρότημα από την Ιρλανδία που έχει από την πρώτη του κιόλα εμφάνιση έτσι μια ανωδική πορεία. Inhaler. Θα παραμείνουμε στην Ιρλανδία, στους συντοπίτες τους Inhaler, οι οποίοι αρκετές φορές έχουν ανοίξει συναυλίες των Fontaines DC, κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Και εδώ τους ακούμε στο Love Will Get You There.

Το Love Will Get You There από τους Ιρλανδούς, όπως είπαμε, Inhaler, στο Δουβλίνο η έδρα τους. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2012. Μετράει ήδη 14 χρόνια πορείας και 3 άλμπουμ στο ενεργητικό του.

Η αγάπη. Πολυτραγουδισμένη. Σε όλες τις γλώσσες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Από τότε που ξεκίνησε η μουσική και τα τραγούδια, η αγάπη πάντα ήταν στους στίχους. Πόσο δυνατό συνέστημα είναι λοιπόν. Got to have love. Πρέπει να έχουμε αγάπη. Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές. Από το συγκρότημα των Pulp.

Καλή συνέχεια σε όλους σας, καλησπέρα, καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Είστε στη φωνή της πόλης. Και αυτή είναι η Blur. Boys and Girls.

Η Βρετανή Blair, πολλά χρόνια πίσω το συγκεκριμένο τραγούδι, το 1994, φυσικά αποτέλεσε πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Blair εκείνη την χρονική περίοδο που ανθούσαν ως συγκρότημα και ανταγωνίζονταν τους Oasis. Υπήρχε αυτή η αιώνια κόντρα μεταξύ Blair και Oasis. Girls and Boys, και πάμε για το τελευταίο τραγούδι του πρώτου ημιώρου μας. Ό,τι πιο φρέσκο και νέο έχουμε από τους Charlatans. We Are Love. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά, εδώ στη Φωνή της Πόλης.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτη στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Και κάπως έτσι η αγάπη συνεχίζεται, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Κάθε μέρα 6 με 7 ακούτε το Μουσικό Express στη Φωνή της Πόλης 98 και 7 στα FM, www.dimotikoradiofono.gr. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαρία Αναστασίου. Love goes on and on. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το παρελθόν και το συγκρότημα των Go-Betweens, που δεν είχαν την αναγνωρισιμότητα που θα τους έπρεπε. Πάμε μέχρι τη μακρινή Αυστραλία και τους Church στο Riptide για τη συνέχεια.

το ερπετό των Church εδώ, Reptile. Μια μπάντα από το Sydney, όπως είπαμε, της Αυστραλίας. Ασχολήθηκε κυρίως με την New Wave μουσική, την Indie Rock. Και αργότερα άρχισε να χαρακτηρίζεται έτσι από πιο αργούς ρυθμούς και πιο σουρεαλιστικά στοιχεία. Η Church από τη δεκαετία του 80. Το επόμενο συγκρότημα αναμφίβολα είναι ένα από αυτά που έτσι γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία, εμπορική επιτυχία τη δεκαετία του 80. Ωστόσο επέστρεψαν πριν από λίγα χρόνια με ένα νέο άλμπουμ, το A State of Grace, το 2022, και μιλάμε για τους The House of Love. Dice and Rolling.

ένα κομμάτι από το συγκρότημα των Smiths που έγραψαν παρέα φυσικά ο Morrissey με τον Johnny Marr. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα των περισσότερων θαυμαστών του συγκροτήματος. Ένα αρκετά διαχρονικό κομμάτι, το έχει δηλώσει βέβαια και ο ίδιος ο Marr αυτό. Και αποτελούσε, είχε μάλλον πάντα εξέχουσα θέση στο ρεπερτόριο των Smiths, αλλά από τους ίδιους δεν θεωρείται και το πιο αντιπροσωπευτικό στυλ του συγκροτήματος. How Soon Is Now από τους Βρετανούς και την χρονιά του 1984. Παραμένουμε στο παρελθόν, πάμε στη συνέχεια στους Echo and the Bunnymen, στην πολύ μεγάλη τους επιτυχία The Killing Moon.

Οι Echo and the Bunnymen έκαναν τον τεπούδο τους το 1980 με το Crocodiles, που μπήκε κατευθείαν στο top 20 των βρετανικών chart. Και άρχισε σιγά σιγά μετά το δεύτερο άλμπουμ η cult φήμη του συγκροτήματος. Echo and the Bunnymen από τα τέλη της δεκαετίας του 70, το έτος δημιουργίας του συγκροτήματος, στο εξαιρετικό The Killing Moon. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι ακροατές. Μας ακούσατε μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων 98.7. Ήταν το Μουσικό Express. Μας ακούτε καθημερινά 6 με 7. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής πάντα η Μαρία Αναστασίου. Και κλείνουμε με Manic Street Preachers, ίσως λίγο αργότερα, κάπου στο ενδιάμεσο από τη δεκαετία του 70 και την σημερινή χρονική περίοδο, δεκαετία του 90. Οι Manic Street Preachers στο πολύ ωραίο The Everlasting, από το άλμπουμ This Is My Truth, Tell Me Yours. Μια πολύ ωραία δισκογραφική δουλειά για τους Manic Street Preachers. Καλό σας απόγευμα, να περάσετε όμορφα και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια χαρά!

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Με σημαντικές θεσμικές επαφές, τις οποίες κυριάρχησε η προσπάθεια για την καθιέρωση σταθερών απευθείας διεθνών θητήσεων από τη Γερμανία προς τα Γιάννα, ξεκίνησε στη Φραγκφούρτη η αποστολή εξωστρέφειας του Δήμετος σε Γερμανία και Ολλανδία. Την αποστολή στην οποία συμμετέχουν ο Μητροπολιτισμό κ. Μάξιμος, ο πρόεδρος του Δημητρίου Σπύρος Μπέκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ο Μουγιώνας Θόδωρος Βαντόλας, οι αντιδήμαρχοι Χρήστος Τάτσης και Σοφία Μαρκούλα, καθώς και επιχειρησιακοί παράγοντες, συνόδευσε στον πρώτο σταθμό της ο Δήμαρχος Ιούν Θωμάς Μπέγκας. Κατά την παραμονή της Φραγκφούρτη, ο Δήμαρχος Ιούν είχε δύο ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο της πόλης Μάικ Τζόζεφ και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Στο επίκεντρο και των δύο συναντήσεων βρέθηκε η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο να αποκτήσει σταθερές τακτικές διεθνείς πτήσεις από τη Γερμανία. Με αφορμή συναντήσεις στη Φραγκφούρτη, ο Δημοσίου Θωμάς Μπέγκας δήλωσε ότι είναι εθνικής σημασίας η διεθνή σύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνου. Εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για την έκβαση της υπόθεσης. Από το εκκλησοχώριο που τοποθετήθηκε η πρώτη ενημερωτική πινακίδα, το νέο δικτύο πεζοπορικών διαδρομών μέχρι τους εντυπωσιακούς κατάρχτες της Βλάχας, στον Βουτσαρά, ο βουλευτής Ιωάννης Γιώργος Σαμιράς περπάτησε μια από τις διαδρομές που σύντομα θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο το φυσικό πλοίο του Δήμου Ζήτσας, συνοδευόμενος από το Δήμο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο και τον πρώτο συνότητα Βουτσαρά. Επισκέφθηκε αρχικά το εκκλησοχώριο. Σε δηλωσή του, τόνισε, η Ήπειρος δεν ξεχωρίζει μόνο για τα βουνά και τα ποτάμια, ξεχωρίζει γιατί μπορεί να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες σε όλες τις εποχές του χρόνου. Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων καλεί τα μέλη της σε γενική συνέλευση αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο δεύτερο λύκειο Ιωαννίνων. Αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκδηλώσει για τον γιορτασμό της ημέρας μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Το πρωί θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου και στις 11 θα έχουμε κατάθεση στεφάνων στο Ιερό Μπιζανομάχων. Με την παρουσία του Πρόεδρου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, φετινές εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων που αναμένεται να κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή. Ενώ έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εκδηλώσεις με τίτλο Το Σχολείο που Σύγγισε. Στις 7 το απόγευμα, τα θρανία της μνήμης, η καστική παρέωση της Πανεπιστημιακού Εστίρουσης Σολομών και έκθεση φωτογραφίας του Αλέκου Ράπτη. Συνεχίζονται εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Μέχρι αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενείται στο ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρ Γκανής στη Σούτσου 26 έκθεση με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος Μονή Δουραχάνης. Με απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων έχουμε διακοπή κυκλοφορίας επί των οδών Κατίνας Παξινού και Υγιεινή στο Βοτανικό λόγο εκτέλεση εργασιών επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων από τη ΔΕΙΑΙ. Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7.30 το πρωί ως τις 3.30 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
4: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
3: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα λυκείου και φοιτητικά.
4: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
3: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
1: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
5: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
6: Καλώς τους!
7: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
11: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
12: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
13: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
2: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
1: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
2: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
1: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
7: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
7: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
2: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Ελίνα Τανάγα, οι ανθολόγης παροιμίες γνωστές και τις έμπλεξε και τις έπλεξε με δικές της σκέψεις και δικούς της στίχους και έτσι γεννήθηκε εν έτη 1987 το τραγούδι αυτό των παροιμιών στον πρώτο, μάλλον στο δίσκο της Μελίνα Τανάγα με τον τίτλο «Βυζάκια έξω λοιπόν» που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη. Το είχε και το έδειξε από την αρχή. Είχε αυτή την αλλιώτικη ματιά στα πράγματα που ήταν και εντελώς δική της και εντελώς πρωτότυπη και ξεχωριστή. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Να πούμε και καλή εβδομάδα και είναι τρίτη, μιας που χθες λόγω δικής μας απουσίας δεν είμαστε εδώ να τα πούμε. Τελειώνει και ο Σεπτέμβρης, τελευταία μέρα η αυριανή. Από την 5η Οκτώβρη και έτσι περνάει ο καιρός να περνάει όμορφα και ανώδυνα ή δυνατόν η ευχή. Εδώ λοιπόν με τη μουσική Κιβωτό στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης στον ήχο και ο Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλησπέρα σας, καπου κόπηκε.

από τη φωνή της πολύ αγαπημένης μας Μαργαρίτας Σορμπαλά το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Κάποτε κάπου σε έχω ξαναδεί. Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική και Μαριανίνα Κρύεζη στους στίχους, από ένα δίσκο, προσωπικό δίσκο της Σορμπαλά με τους δύο αυτούς δημιουργούς στις αρχές του 90. Γίνεται και ένα αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει η Δήμητρα Χαλάνη από την πρώτη του μηνός, από την πρώτη του Οκτώβρη στην Αθήνα, στη Λυρική, στο Ίδρυμα Νιάρχος, για τη Μαριανίνα Κρύεζη, αυτή την πολύ ιδιαίτερη Ελληνίδα στιχουργό, με τραγούδια και πολύ αγαπημένα και πολύ επιτυχημένα, αλλά και κάποια έτσι που υπόγεια και με έναν τρόπο εντελώς δικό τους μας ακολουθούν και συνοδεύουν τις ζωές μας. Αυτό από τις αρχές του 90. Ένας φίλος χθες σε ένα πρωινό καφέ με θέα την Ακρόπολη σχολίαζε πως το τραγούδι αυτό του θυμίζει κάτι από άρωμα βανίλιας των σπιτιών εκείνων των χρόνων της δεκαετίας του 90 και από την αίσθηση των μπλε κουρτίνων στους τοίχους, να είναι αυτές οι κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες άραγε.

0: Για να σε εκδικηθώ λοιπόν, Ανελάκης Παπαδόπουλος και Δημήτρης Μητροπάνος, σε μια απρόβλεπτη μάλλον συνάντηση και σύμπραξη εν έτη 1988 που το τραγούδι γράφτηκε και κυκλοφόρησε, Κυριάκος Ντούμος βεβαίως ο στιχουργός, βεβαίως αναφορικά με το ότι συνεργάστηκε πολύ με τον Λάκη Παπαδόπουλο ο συγκεκριμένος. Και πάμε με το επόμενο τραγούδι στο Λυκαβητό, στο παλιό Λυκαβητό όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί πλέον έχει ανακαινιστεί το θέατρο την τελευταία διετία περίπου και ζει μια καινούργια ζωή. Πάμε λοιπόν στο Λυκαβητό τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες περίπου 27 Σεπτεμβρίου του 1986, όταν στη σκηνή του οι Τερμίτες έδιναν την πιο σημαντική συναυλία τους, την τελευταία.
1: Να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμερα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε και εσείς το ηλεκτρικό.

0: Είναι συλλεκτική πια αυτή η έγνοια του Λαβαντιμαχαίτσα να προλάβει το κοινό τη συναυλία των Δραμητών στο Λυκαβητό, τον ηλεκτρικό, για να γυρίσει σπίτι πριν τελειώσουν, πριν σταματήσουν τα δρομολόγια. Για μετά, ο βεβαίως εν έτη 1986, ούτε λόγος. Έτσι τελείωνε η τελευταία συναυλία που έδωσε ένα συγκρότημα που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Το τραγούδι από το τελευταίο δίσκο των Δραμητών, το «Πόσο σε θέλω», έμελε να είναι καλότυχο και να αντέξει μέσα στα χρόνια και να τραγουδηθεί πολύ, και σε αυτό το στίχο του Γιάννη Μπαχ-Σπυρόπουλου να συμπυκνωθεί όλη η απόλυτη ερωτική επιθυμία, «Πόσο σε θέλω». Λαβαρίτης Μαχαιρίτσα στη μουσική έβαλε το χεράκι του στην εισαγωγή και σε κάποια μουσικά μέρη του τραγουδιού και ο Αντώνης Μιτζέλος. Ανδρέας Μικρούτσικος στο επόμενο. Και ένα χαμένο νησί. Το χαμένο νησί του.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αυτό ήταν το χαμένο νησί του, με ισχυρό αποτύπωμα μέσα στο χρόνο το τραγούδι αυτό, στο δίσκο Έρωτας και Ερνοβόλος το 1988 με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τη Σοφία Βόσου. Αξίζει κάποια στιγμή να γίνει έτσι και να κάνουμε και μια αναφορά στο μουσικό κομμάτι, στην παρουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου ως τραγουδοποιού, μέσα από τα τραγούδια που ο ίδιος ηχογράφησε, κάποια άλλων που ο ίδιος τραγούδησε, όπως του Γιώργου Σταυριανού ή του Μανώλη Ασούλη, αυτά που έδωσε στη Σοφία Βόσου. Είναι ένα κεφάλαιο, ο ίδιος δεν το έχει αναδείξει τις τελευταίες πολλές δεκαετίες σχεδόν καθόλου, έχοντας καταπιαστεί με όλα αυτά που γνωρίζουμε και έχουμε παρακολουθήσει κατά καιρούς. Αλλά υπάρχει πάντα ο μουσικός, ο στιχουργός, ο τραγουδοποιός Ανδρέας Μικρούτσικος. Φτάνουμε στο τέλος του ημιώρου, πάμε για μια διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε σε λίγο, φίλες και φίλοι.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό και το πιο σημαντικό μυστικό να είναι ελεύθερης βοσκής.
5: Καλώς τους!
6: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

αυτό ακριβώς, πόσο λίγο με ξέρεις, για να μπούμε έτσι στο δεύτερο μας σημείο το απόψινό, φίλες και φίλοι, με καλή ελληνική pop από τον Γιώργο Θεοφάνους και την Ευρυδίκη στην ερμηνεία του τραγουδιού αυτού. Είμαστε εδώ με τη μουσική Κιβωτό στη δημοτική συχνότητα, στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης που έχει απόψε την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής και ο Αλέξης Λιώλης, όπως κάθε φορά, για τις επιλογές των τραγουδιών και για τα λόγια που συνδέουν άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε ανεπιτυχώς, που συνδέονται με τα τραγούδια, και από την Ευρυδίκη σε μια γυναικεία φωνή της εποχής μας, στη Σαλίνα Γαβαλά, και στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ούτε καν».

Από τη Σαλίνα Γαβαλά λοιπόν το τραγούδι «Ούτε καν», Νίκος Μερτζάνος στη μουσική και Δημήτρης Αναγνωστόπουλος στους στίχους, φετινό τραγούδι, τον φετινό χειμώνα κυκλοφόρησε. Και πάμε πολλά χρόνια πίσω, πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 90 με το επόμενο, με την Αφροδίτη Μάνου να τραγουδά δικούς της στίχους και μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου από εκείνο τον πολύ σημαντικό δίσκο, τον εξαιρετικό δίσκο των δυο τους με τον τίτλο «Καιρός για δύο», από τον οποίο θα θυμηθούμε το ομότιτλο.

για ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί τραγούδησε μόλις η Χαρούλα Αλεξίου. Στο τραγούδι αυτό του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. 1989 κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και κοίτα μια νύχτα έξω που κάνει. Χτυπήσαμε και Ολυμπιάδα και όλα τα γνωστά τα υπόλοιπα. Και άλλος Θάνος Μικρούτσικος στο επόμενο, εδώ με στίχους του Άλκη Αλκαίου, για αυτή την πρωινή ή βραδινή σερενάτα, τραγουδισμένη από τον Κώστα Καράλη.

κόσμου τι στοές χαμένη. Μέτρα στις πένθυμες βραγιές του, να σε κορίτσι του ηφαίστου, η στάχτη από φωτιά σβησμένη.

Και από τον Κώστα Καγάλη στο Μίλτο Πασχαλίδη για το επόμενο τραγούδι, θεατρικό τραγούδι στο οποίο ο ίδιος υπογράφει τη μουσική και η Ελένη Φωτάκη τα λόγια. Ο τίτλος της παράστασης, το αγόρι με τις δύο καρδιές, ο τίτλος του τραγουδιού, τα κορδόνια.

σε η Ελένη Φωτάκη στους στίχους της, στο χρόνο που θέλει κανείς να δέσει τα κορδόνια, στο τραγούδι αυτό του Μίλτου Πασχαλίδη. Ελένη Φωτάκη και για τη συνέχεια ως το τέλος της επικοινωνίας μας της σημερινής με τη μουσική Κηφωτό, στο τραγούδι αυτό του Γιώργου Καζαντζή, το Χειμώναν Θώ, με το Γιάννη Χαρούλη. Αύριο πάλι. Καλό ξημερώμα.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

τραγουδική Κλουσκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Θεοδωρής Μπαλαμάτσιας θα είναι πολύτιμος συνεργάτης στους ήχους για την απόψινή μας ώρα που θα είμαστε εδώ για μία ώρα. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και ξεκίνημα με την αξέχαστη και την Γκρέι που έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 100 χρονών. Μια πολύ μεγάλη σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού μας τραγουδιού με τεράστια καριέρα, τεράστιες επιτυχίες και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας. 2-3 τραγούδια θα ανοίξουμε απόψε τη μουσική μας εκπομπή και ένα αφιέρωμα σε επόμενες εκπομπές με κάποια από τα τόσα τραγούδια που μας έχει αφήσει η αξέχαστη σπουδαία και την Γκρέι. Μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια με τεράστιες στιγμές στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού ιδιαίτερα. Και θυμηθήκαμε τα ξένα χέρια, πρώτο για απόψε, του Βασίλη Τσιτσάνη. Αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες της. Βασίλη Τσιτσάνης, Γιώργος Μητσάκης και πόσοι άλλοι έχουν γράψει τραγούδια, σπουδαία τραγούδια που έγιναν ακόμη ωραίτερα, Γιάννης Παπαϊωάννου και σιγά σιγά θυμηθούμε κι άλλους που γράψαν τραγούδια για την φωνή της σπουδαίας, της αξέχαστης και της Γκρέι και γίνανε ακόμη ωραιότερα. Θυμηθήκαμε πρώτο για απόψε τα ξένα χέρια και να συνεχίσουμε κάπως έτσι.

το 1962 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Θυμηθήκαμε το 1960 να διορθώσω, το 1962 ήταν ένα τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά Βασίλη Τσάνης. Το 1960 θα κλάψω σήμερα, Μπάμπης Μπακάλης, και εκείνος έχει γράψει κάποια πολύ όμορφα τραγούδια για την ξέχαστη και την Γκρέι. Όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες δημιουργοί, ιδιαίτερα του λαϊκού τραγουδιού, έχουν δώσει σπουδαία τραγούδια που γίνονται, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ακόμη ωραιότερα με την εκπληκτική φωνή και τα χρόνια για την Κέτι Γκρέι. Δεκαετία του 50, δεκαετία του 60 και αργότερα την έχουμε συναντήσει στις πολύ πολύ μεγάλες τις στιγμές και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας με την ξεχωριστή της φωνή.

και το κολλασμένο κορμί που μόλις θυμηθήκαμε, τραγούδι από το 1965 των Κυρίτσι και Νομικού, άλλη μια τεράστια επιτυχία, όπως λέγαμε στα μέσα της δεκαετίας του 60, για την Κέτι Γκρέι, ξεχωριστή φωνή από μακριά. Έλεγες ότι το τραγούδι που το ερμηνεύει, η ερμηνεύτριά του είναι η Κέτι Γκρέι. Έτσι ακριβώς, μεγάλα τραγούδια, σίγουρα στις πολύ καλές στιγμές, και το λαϊκό μας τραγούδι με εκείνες τις κορυφαίες παρουσίες, όπως και για την αξέχαστη Κέτι Γκρέι.

το 1962 το πες και το έκανες, θυμηθήκαμε, άλλη μία από τις τόσες μεγάλες επιτυχίες για την ξέχαστη και την Gray. Το πες και το έκανες, τίτλος του τραγουδιού για τον Στέλιο Μακρυδάκη, Δημήτρη Γκούτη που είχαν γράψει έτσι, έτσι στο ξεκίνημα απόψε. Κάποια τραγούδια θυμηθήκαμε για την και την Gray, θα έχουμε αφιέρωμα ολόκληρη ώρα με κάποιες από τις εκατοντάδες στιγμές, τα τόσα μα τόσα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει με τη δική της ξεχωριστή φωνή από τις πολύ μεγάλες. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν, ειδικοί που έχουν γράψει πως είναι έτσι ο θηλυκός Στέλιος Καζαντζίδης για την και την Gray, κάτι ξέρω περισσότερο, και τα πολλά μα πάρα πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, που και για πάντα θα είναι κοντά μας. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Στέλιο Καζαντζίδη και τη γνωστή σχέση εκείνα τα χρόνια του Στέλιο Καζαντζίδη με την και την Gray, ας ακούσουμε και τον Στέλιο Καζαντζίδη σε ένα από τα τόσα σπουδαία του τραγούδια.

Να και το Φεγγάρι Χλωμό που μόλις ακούσαμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τεράστια επιτυχία, τραγούδι από το 1960, αυτό που μόλις ακούσαμε, το Φεγγάρι Χλωμό, 1960, δεκαετία του 80, το ακούσαμε και από τον από ένα άλμπουμ με εκεί άλλη μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, Γιώτα Λίδια. Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κύριε Λίδια. Εκεί λοιπόν, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 60, το 80 θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το πολύ όμορφο ξεχωριστό άλμπουμ, Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κυρία Λίδια. Και μέσα από εκεί το Φεγγάρι Χλωμό. Εδώ το ακούσαμε αρχικά από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, από τον σπουδαίο Μανώλη Αγγελόπουλο τραγούδι που ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με τον Δημήτρη Γκούτη είχαν γράψει και το 1960 το δώσανε και το ερμήνευσε, τεράστια επιτυχία για τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

και ο γυάλινος κόσμος, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ο γυάλινος κόσμος που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Εδώ το θυμηθήκαμε έτσι από το, αν θέλετε το πρωτογνωρίσαμε, το 1960, και ο γυάλινος κόσμος τραγούδι με ερμηνευτή τον Βασίλη Βλάση και τον Απόστολο Καλδάρα, δημιουργό του τραγουδίου, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Ο γυάλινος κόσμος που αρχές δεκαετίας του 70 το έχουμε ακούσει και το αγαπήσαμε με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Για το τέλος του πρώτου μας μέρους, εμείς θα κλείσουμε με την Πολυπάνω. Φέρτε μια κούπα με κρασί, άλλον υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Απόστολος Καλδάρας σε στίχους του τραγουδιού του Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος.

έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μας μέρος, το τραγούδι κύκλου σκάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας, όπως και στο πρώτο μας μέρος, ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Και η Γλάρη, το υπέροχο τραγούδι, το 1960, άλλωστε η εισαγωγή του τραγουδίου ήταν επί σειρά ετών, σήμα κατά τεθέν, να θέλετε, στις τότε μουσικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιρεών στο ραδιόφωνο. Και τη εισαγωγή η Γλάρη λοιπόν με τον Πάνο Γαβαλά και τη Βούλα Κίκα, τον Νίκο Μεϊμάρη, του Τσάντου Βασιλιάδη και του Σπύρου Περιστέρη, το πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μας μέρος από το 1960. Καλή παρέα καθημερινά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει, ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες σας, www.dimotikoradiofono.gr.

Άλλη μια τεράστια επιτυχία, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Θα μου πείτε και ποιες δεν ήταν επιτυχίες, και τα τραγούδια αυτά έχουν αντέξει δεκαετίες και δεκαετίες και δεκαετίες. Ότι αρχίζει ωραίο, θυμηθήκαμε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Μπάμπη Τσατίνη, Λιτσαδιαμάντη στις δεύτερες φωνές, ο Κώστας Κορδίλη, το τραγούδι από το 1966, και η σχεδόν, θα λέγε κανείς, σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, παιδική ηλικία, θα λέγε κανείς, για την Λίτσα Διαμάντη, κάνοντας τότε τις υπέροχες δεύτερες φωνές σε σπουδαίους ερμηνευτές, και σιγά σιγά να φτιάχνει τη δική της πολύ μεγάλη καριέρα στο χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού. Και τη θυμηθήκαμε εδώ, δεύτερη φωνή στον Μπάμπη Τσατίνη, το 1966, στην τεράστια επιτυχία που μόλις ακούσαμε.

φύλλα στα μάτια μου, θυμηθήκαμε και την Βίκη μου σχολείου. Άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι από εκείνα τα χρόνια. Μην τα φυλά στα μάτια μου, το Απόστολο Καλδάρα και η μουσική και η στίχη Βίκη μου σχολείου και με τον Απόστολο Καλδάρα και ο Απόστολος Καλδάρας με τη Βίκη μου σχολείου με τις τεράστιες επιτυχίες. Το 1966 πρωτοακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τότε πάντα κοντά μας.

Φύγε ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις θυμηθήκαμε από το 1962. Φύγε, Στάθος Διονυσίου Γιοταλίδια, Στάθος Οταλίδης και ο Κώστας Βίρβος γράψαν το σπουδαίο τραγούδι Στάθος Διονυσίου και Γιοταλίδια. Γεια σου Γιώργο Κόρο με το βιολί σου, έτσι, και όλοι εκείνοι οι σπουδαίοι σολίστες, σπουδαίοι μουσικοί σε εκατοντάδες, να μην πω κάτι παραπάνω, τραγούδια, ηχογραφήσεις που ήταν πλάι στους ερμηνευτές και ηχογραφούσαν και έχουν ηχογραφήσει αυτά τα σπουδαία τραγούδια. Ένας από τους τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες, μουσικούς, ήταν και ο Γιώργος Κόρος με τόσες συμμετοχές του στην ορχήστρα, στο να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, ένας δίσκος.

Λοιπόν, άλλος ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές και δημιουργούς εκείνης εποχής, ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης, και θυμηθήκαμε γιατί γλυκιά μου κλαις, Βαγγέλης Περπινιάδης, του Απόστολου Καλδάρα. Του Απόστολου Καλδάρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, από το 1961.

Σήμερα λοιπόν, Άχας Μπορούσα, θυμηθήκαμε από την σπουδαία Γιώτα Ελίδια άλλο ένα μεγάλο τραγούδι από τα τόσα που μας έχει αφήσει. Μας έχει παρουσιάσει για πάντα, θα είναι κοντά μας. Το 1964 γίνει η ηχογράφηση του τραγουδιού από τις τόσες πανέμορφες στιγμές για την Γιώτα Ελίδια. Και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Άχας Μπορούσα, ο τίτλος του, θυμηθήκαμε του Στράτου Αταλίδη και του Θοδωρή Γκούφα το τραγούδι από το 1964, όπου είναι και το επόμενο τραγούδι από τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Μανώλη Χιώτης και Αγωνίες, με ερμηνευτή τον Μιχάλη Μενιδιάτη.

Ιστορίες, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το τέλος της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς, το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Αγωνίες, Μανώλης Χιώτης και Μιχάλης Μενιδιάτης, το 1964. Και θα κλείσουμε με την Κέτι Γκρέι, όπως αρχίσαμε και ανοίξαμε την απόψινή μας μουσική συντροφιά, με την σπουδαία, πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που έφυγε από κοντά μας. Και να κλείσουμε και ετοιμάζουμε και ένα αφιερωματάκι, μία ώρα με κάποια από τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η εξέχαστη Κέτι Γκρέι. Να λοιπόν και η Κατηφόρα του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα του 1964, τελευταίο τραγούδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, και τον Θοδωρή Παλαμάτσια στους ήχους. Να είστε πάντα καλά. Συνεχίστε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό βράδυ.

όταν στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγιμο με κορίτσια θερίζουνε με τα ξαφά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφιλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

Μελίνα Τανάγ, η ανθολόγησε παροιμίες γνωστές και τις έμπλεξε και τις έπλεξε με δικές της σκέψεις και δικούς της στίχους και έτσι γεννήθηκε εν έτη 1987 το τραγούδι αυτό των παροιμιών στον πρώτο, μάλλον στο δίσκο της Μελίνα Τανάγ με τον τίτλο «Βυζάκια έξω λοιπόν» που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη. Το είχε και το έδειξε από την αρχή. Είχε αυτή την αλλιώτικη ματιά στα πράγματα που ήταν και εντελώς δική της και εντελώς πρωτότυπη και ξεχωριστή. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Να πούμε και καλή εβδομάδα και σύνετε ήτη, μιας που χθες λόγω δικής μας απουσίας δεν είμαστε εδώ να τα πούμε. Τελειώνει και ο Σεπτέμβρης, τελευταία μέρα η αυριανή. Από την 5η Οκτώβρη και έτσι περνάει ο καιρός να περνάει όμορφα και ανώδυνα ή δυνατόν η ευχή. Εδώ λοιπόν με τη μουσική Κιβωτό στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης στον ήχο και ο Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλησπέρα σας, κάπου κόπηκε.

φωνή της πολύ αγαπημένης μας Μαργαρίτας Σορμπαλά, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Κάποτε κάπου σε έχω ξαναδεί. Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική και Μαριανίνα Κρύεζη στους στίχους, από ένα δίσκο, προσωπικό δίσκο της Σορμπαλά, με τους δύο αυτούς δημιουργούς στις αρχές του 90. Γίνεται και ένα αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει η Δήμητρα Χαλάνη από την πρώτη του μηνός, από την πρώτη του Οκτώβρη στην Αθήνα, στη Λυρική, στο Ίδρυμα Νιάρχος, για τη Μαριανίνα Κρύεζη, αυτή την πολύ ιδιαίτερη Ελληνίδα στιχουργό, με τραγούδια και πολύ αγαπημένα και πολύ επιτυχημένα, αλλά και κάποια έτσι που υπόγεια και με έναν τρόπο εντελώς δικό τους μας ακολουθούν και συνοδεύουν τις ζωές μας. Αυτό από τις αρχές του 90. Ένας φίλος χθες σε ένα πρωινό καφέ με θέα την Ακρόπολη σχολίασε πως το τραγούδι αυτό του θυμίζει κάτι από άρωμα βανίλιας των σπιτιών εκείνων των χρόνων της δεκαετίας του 90, και από την αίσθηση των μπλε κουρτίνων στους τοίχους, να είναι αυτές οι κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες άραγε.

0: Για να σε εκδικηθώ λοιπόν, Ανελάκης Παπαδόπουλος και Δημήτρης Μητροπάνος, σε μια απρόβλεπτη μάλλον συνάντηση και σύμπραξη εν έτη 1988 που το τραγούδι γράφτηκε και κυκλοφόρησε, Κυριάκος Ντούμος βεβαίως ο στιχουργός, βεβαίως αναφορικά με το ότι συνεργάστηκε πολύ με τον Λάκη Παπαδόπουλο ο συγκεκριμένος. Και πάμε με το επόμενο τραγούδι στο Λυκαβητό, στο παλιό Λυκαβητό όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί πλέον έχει ανακαινιστεί το θέατρο την τελευταία διετία περίπου και ζει μια καινούργια ζωή. Πάμε λοιπόν στο Λυκαβητό τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες περίπου 27 Σεπτεμβρίου του 1986, όταν στη σκηνή του οι Τερμίτες έδιναν την πιο σημαντική συναυλία τους, την τελευταία.
1: Να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμερα κάτι θα είναι δικό μας είναι και να προλάβετε και εσείς το ηλεκτρικό.

0: Είναι συλλεκτική πια αυτή η έγνοια του Λαβαντή Μαχαιρίτσα να προλάβει το κοινό της συναυλίας των Δερμητών στο Λυκαβητό, τον ηλεκτρικό, για να γυρίσει σπίτι πριν τελειώσουν, πριν σταματήσουν τα δρομολόγια. Για μετρό βεβαίως εν έτη 1986 ούτε λόγος. Έτσι τελείωνε η τελευταία συναυλία που έδωσε ένα συγκρότημα που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Το τραγούδι από το τελευταίο δίσκο των Δερμητών, το «Πόσο σε θέλω», έμελε να είναι καλότυχο και να αντέξει μέσα στα χρόνια και να τραγουδηθεί πολύ, και σε αυτό το στίχο του Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλου να συμπυκνωθεί όλη η απόλυτη ερωτική επιθυμία, «Πόσο σε θέλω». Λαβαίτης Μαχαιρίτσα στη μουσική έβαλε το χεράκι του στην εισαγωγή και σε κάποια μουσικά μέρη του τραγουδιού και ο Αντώνης Μιτζέλος. Ανδρέας Μικρούτσικος στο επόμενο. Και ένα χαμένο νησί. Το χαμένο νησί του.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια που το παίζουν

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αυτό ήταν το χαμένο νησί του, με ισχυρό αποτύπωμα μέσα στο χρόνο το τραγούδι αυτό, στο δίσκο Έρωτας και Ερωτοβόλος το 1988 με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τη Σοφία Βόσου. Αξίζει κάποια στιγμή να γίνει έτσι και να κάνουμε και μια αναφορά στο μουσικό κομμάτι, στην παρουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου ως τραγουδοποιού, μέσα από τα τραγούδια που ο ίδιος ηχογράφησε, κάποια άλλων που ο ίδιος τραγούδησε, όπως του Γιώργου Σταυριανού ή του Μανώλη Ασούλη, αυτά που έδωσε στη Σοφία Βόσου. Είναι ένα κεφάλαιο, ο ίδιος δεν το έχει αναδείξει τις τελευταίες πολλές δεκαετίες σχεδόν καθόλου, έχοντας καταπιαστεί με όλα αυτά που γνωρίζουμε και έχουμε παρακολουθήσει κατά καιρούς, αλλά υπάρχει πάντα ο μουσικός, ο στιχουργός, ο τραγουδοποιός Ανδρέας Μικρούτσικος. Φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου, πάμε για μια διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε σε λίγο, φίλες και φίλοι.

αυτό ακριβώς, πόσο λίγο με ξέρεις, για να μπούμε έτσι στο δεύτερο μας σημείο το απόψινο, φίλες και φίλοι, με καλή ελληνική pop από τον Γιώργο Θεοφάνους και την Ευρυδίκη στην ερμηνεία του τραγουδιού αυτού. Είμαστε εδώ με τη μουσική Κιβωτό στη δημοτική συχνότητα, στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης που έχει απόψε την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής και ο Αλέξης Λιώλης, όπως κάθε φορά, για τις επιλογές των τραγουδιών και για τα λόγια που συνδέουν άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε ανεπιτυχώς, που συνδέονται με τα τραγούδια, και από την Ευρυδίκη σε μια γυναικεία φωνή της εποχής μας, στη Σαλίνα Γαβαλά και στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ούτε καν».

Από τη Σαλίνα Γαβαλά λοιπόν το τραγούδι «Ούτε καν», Νίκος Μερτζάνος στη μουσική και Δημήτρης Αναγνωστόπουλος στους στίχους. Φετινό τραγούδι, τον φετινό χειμώνα κυκλοφόρησε. Και πάμε πολλά χρόνια πίσω, πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 90 με το επόμενο, με την Αφροδίτη Μάνου να τραγουδά δικούς της στίχους και μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου από εκείνο τον πολύ σημαντικό δίσκο, τον εξαιρετικό δίσκο των δυο τους με τον τίτλο «Καιρός για δύο», από τον οποίο θα θυμηθούμε το ομότιτλο.

για ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί, τραγούδησε μόλις η Χαρούλα Αλεξίου. Το τραγούδι αυτό του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. 1989 κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και κοίτα μια νύχτα έξω που κάνει. Χτυπήσαμε και Ολυμπιάδα και όλα τα γνωστά τα υπόλοιπα. Και άλλος Θάνος Μικρούτσικος στο επόμενο, εδώ με στίχους του Άλκη Αλκαίου, για αυτή την πρωινή ή βραδινή σερενάτα, τραγουδισμένη από τον Κώστα Καράλη.

κόσμου τη στοές χαμένη. Μέτρα στις πένθυμες βραγιές του, να σε κορίτσι του ηφαίστου, η στάχτη από φωτιά σβησμένη.

και από τον Κώστα Καράλη στο Μίλητο Πασχαλίδη για το επόμενο τραγούδι, θεατρικό τραγούδι στο οποίο ο ίδιος υπογράφει τη μουσική και η Ελένη Φωτάκη τα λόγια. Ο τίτλος της παράστασης, το αγόρι με τις δύο καρδιές, ο τίτλος του τραγουδιού, τα κορδόνια.

έχω σε η Ελένη Φωτάκη στους στίχους της, στο χώρο που θέλει κανείς να δέσει τα κορδόνια, στο τραγούδι αυτό του Μίλτου Πασχαλίδη. Ελένη Φωτάκη και για τη συνέχεια ως το τέλος της επικοινωνίας μας της σημερινής με τη μουσική και φωτό, στο τραγούδι αυτό του Γιώργου Καζαντζή, το Χειμώναν Θώ, με το Γιάννη Χαρούλη. Αύριο πάλι. Καλό ξημερώμα.

Αυτό ακριβώς, πόσο λίγο με ξέρεις, για να μπούμε έτσι στο δεύτερο μας σημείο το απόψινό, φίλες και φίλοι, με καλή ελληνική pop από τον Γιώργο Θεοφάνους και την Ευρυδίκη στην ερμηνεία του τραγουδιού αυτού. Είμαστε εδώ με τη μουσική Κιβωτό στη δημοτική συχνότητα, στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης που έχει απόψε την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής, και ο Αλέξης Λιώλης, όπως κάθε φορά, για τις επιλογές των τραγουδιών και για τα λόγια που συνδέουν άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε ανεπιτυχώς, που συνδέονται με τα τραγούδια, και από την Ευρυδίκη σε μια γυναικεία φωνή της εποχής μας, στη Σαλίνα Γαβαλά και στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ούτε καν».

0: ήτανε, θα βγαίναν στο τέρμα σου. Αν όσοι μ' ακουμπάνε νιώθαν τη φωτιά, ναι, θα ήταν από το δέρμα σου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.